0: παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Yeah, yeah. Yeah, yeah. Anita, Maluma.

0: Εδώ. Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Όλες μαζί. Heart. 94,2.
1: Do you feel how I'm feeling?

0: Sex Headies.
1: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.

Σάρεσε. Σάρεσε. Το επόμενο είναι για σένα. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή
6: το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
5: Πλας.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Πόσο γρήγορα περνάει ο Ιούλιος.
2: Μην το συζητάς από τη μία μέρα στην άλλη.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε.
2: Είμαστε εδώ ξανά.
1: Okay. Γεια σας παιδιά, δύο στην τιμή του ενός για σήμερα Πέμπτη που είναι η καλύτερη μέρα της Άννας Κουβαρά.
2: Έτσι είναι, αλήθεια είναι αυτό.
1: 2 Ιουλίου, Άννα Κουβαρά, Ηλίας Ξινόπουλος. Τα γνωστά.
2: Τα γνωστά.
1: Δύο στην τιμή του ενός.
2: Και επίσης τα γνωστά μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, η διεύθυνση παραγωγής, και το κορίτσι, το δικό μας, η Βασιλεία Πέτρου.
1: Δική μας και μη εξαιρετέλη, όπως λέμε.
2: Και δεν τη δίνουμε και πουθενά, τα λέμε και αυτά.
1: Λοιπόν, πάμε.
2: Πάμε.

0: Θυμάσαι που προημερών, τώρα χθες προχθές ήταν, δεν θυμάμαι, ναι, που λέγαμε για τον Τζον Μπον Τζόβι και τη γυναίκα του,
1: ναι,
0: με αυτή την αξιοζήλευτη πραγματικά δραστηριότητα που έχουν για τα kitchen bars,
1: ναι,
0: που έχουν κάνει
1: με
0: για
1: την JBJ Soul Kitchen.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, και είμαστε πάντοτε στην άποψη ότι όταν βλέπουμε διάσημους ανθρώπους, όχι να προβάλλονται γιατί τέλος πάντων ανέβασαν στο TikTok τσίτσιδες ιστορίες, ούτε γιατί ας πούμε κυκλοφορούν με τον άλλον ή την άλλη,
1: αλλά ακόμα και φιλανθρωπικά, ούτε να περιφέρουν τα εκατομμύρια που έχουν δώσει, γιατί εδώ μιλάμε για αθόρυβα πράγματα.
0: Έτσι. Και ένας από αυτούς, παιδιά, που με πολύ αξιόλογη δράση πραγματικά, είναι ο κύριος Ρίτσαρντ Γκιερ, έτσι, με ένα ρόλο για πολλά Όσκαρ, φιλενάδα.
1: Για έτσι, πες.
0: Αυτός λοιπόν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας Time Out of Mind,
1: ναι,
0: κυκλοφόρησε για να έτσι πάρει ένα feedback, όπως ναι, λέμε στα αρχαία ελληνικά, στους δρόμους της Νέας Υόρκης, μεταφιεσμένο σε άστεγο.
1: Ναι.
0: Και η εμπειρία αυτή που είχε τον σημάδεψε για όλη τη ζωή πραγματικά.
1: Για το πώς του συμπεριφέρονταν.
0: Έτσι. Ο ηθοποιός λοιπόν από τότε έχει αναπτύξει μια παράλληλη αθόρυβη αλλά βαθιά θεσμική δράση. Λέει ότι χωρίς ένα ασφαλές σπίτι, πόσο δίκιο έχει, δεν υπάρχει υγεία, δεν υπάρχει εκπαίδευση, δεν υπάρχει σταθερή απασχόληση.
1: Έτσι είναι.
0: Και έχει δώσει όλο του το είναι σε αυτό, δηλαδή στην αποκατάσταση αστέγων. Μάλιστα συνεργάζεται πάρα πολύ και με τον ΟΗΕ.
1: Α, αυτό είναι σημαντικό.
0: Ναι. Έγινε και ένα παγκόσμιο αστικό φόρουμ στο Αζερμπαϊτζάν,
1: mm-hmm,
0: όπου το θεωρεί ο Γκιερ ότι είναι και ένα ιστορικό βήμα για την αποκέντρωση της συζήτησης γύρω από τα ανθρώπινα δικαιώματα.
1: Αλλά νομίζω ότι συνεργάζεται και στο πρόγραμμα Habitat των Ηνωμένων Εθνών,
0: έτσι,
1: για τα σπίτια.
0: Έτσι, μπράβο. Η δράση του είναι όχι αξιόλογη, αξιολάτρευτη και μπράβο του.
1: Δεν είναι όμως πολύ γλυκός και αξιοπρεπής και ο ίδιος.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, εγώ όμως θα σε πάω κάπου αλλού τώρα, εξίσου γλυκό και αξιοπρεπές.
1: Για πες μου.
0: Σε ένα επάγγελμα που έχει να κάνει με πιτσιρίκια, με βρέφη, με νήπια.
1: Έλα, με κέρδισες.
0: Τόσο σημαντικό, όπως είναι ο βοηθός βρεφονηπιοκόμων.
1: Με εξειδίκευση όμως.
0: Έτσι, πού όλα αυτά?
1: Στις ανώτερες σχολές Α.
0: Μάλιστα. Αν θέλετε λοιπόν πληροφορίες, εγγραφή με προνομιακά δίδακτρα, μάθε τα όλα στο
1: 210-5279-500 για την Αθήνα,
0: 210-41-20-714 για Πειραιά,
1: ή με ένα απλό κλικ στο www.eekalpha.gr.
0: Μάλιστα.

0: Λοιπόν, είσαι φιλενάδα.
1: Αυτά είναι.
0: Είσαι φιλενάδα, ρε παιδί μου.
1: Όχι,
0: τέρμα.
1: Να τα πεις.
0: Όχι, είσαι πολύ δικός μου άνθρωπος. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που δεν με λες τεμπέλη, αλλά ιδιοφυΐα.
1: Μπράβο, δεν είναι ότι δεν σε λέω τεμπέλη, είναι ότι σε λέω ιδιοφυΐα.
0: Για πες.
1: Και το λέει και η επιστήμη, δεν το λέω μόνο.
0: Αλλή μόνο.
1: Υπάρχουν τρεις συνήθειες λοιπόν που συχνά αποδίδουμε σε βαριεστημένους ανθρώπους, ενώ αυτό μπορεί να δείχνει αυτές τις συνήθειες ότι είναι πάρα πολύ έξυπνοι.
0: Για πες.
1: Πρώτον. Αποφεύγουν τη σκληρή δουλειά.
0: Τι μου θυμίζει, τι μου θυμίζει.
1: Πραγματικά δεν μπορώ να σκεφτώ.
0: Ναι.
1: Γιατί όμως το κάνουν αυτό? Γιατί αναζητούν τρόπους να πετύχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με το λιγότερο κόπο. Το έχει πει και ο Έλον Μάσκ αυτό.
0: Να σε χαρώ, Έλον.
1: Κοιμούνται ή χουζουρεύουν πολύ εκεί που κάθονται.
0: Ναι.
1: Είναι λίγο κοιτάω τον τοίχο.
0: Ναι.
1: Η νευροεπιστήμη υποστηρίζει ότι ο εγκέφαλος στη διάρκεια είτε της χαλάρωσης είτε του ύπνου έχει λειτουργίες που γίνονται και συμβάλλουν στην ενοποίηση της μνήμης και της μάθησης.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Έτσι.
0: Άμε.
1: Πάμε και στο τρίτο.
0: Ναι.
1: Δείχνουν χαλαροί ή αδιάφοροι σε αυτά που συμβαίνουν γύρω
0: τους. Τι μου θυμίζει.
1: Πραγματικά, δηλαδή, ούτε ακτινογραφία να είχα κάνει. Ναι. Και όμως, τα άτομα με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη είναι καλύτερα στη διαχείριση άγχους και στη ρύθμιση των συναισθημάτων τους. Δηλαδή, δεν λένε θα αντιδράσω τώρα που είμαι εκνευρισμένος.
0: Ναι.
1: Το αφήνουν και περνάει.
0: Ναι.
1: Και αντιδράνε μετά. Οι πληροφορίες από το ow.gr.
0: Ναι.
1: Και είναι για σένα προσωπικά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ιδιοφία μου.
0: Μετά την εκπομπή, εγώ, εντάξει.

0: These beautiful things that I've got.
1: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: Το ξέρω ότι σ' αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.

0: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Χτυπάει επιτυχίες.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή
4: το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
3: Πλας.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
5: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εντάξει.
1: Καλός άνθρωπος.
0: Η Σίντι.
1: Όχι, ο άντρας της.
0: Α, ο άντρας της. Για πες.
1: Λοιπόν, ναι. Η Σίντι Κρόφορντ, θεά, ακόμα και τώρα, 50 φεύγα, μίλησε στο podcast Los Angeles, αντί για το Los Angeles, και είπε πόσο τυχερή είναι που ο σύζυγός της, ο Ράντι Γκέρμπερ, επιχειρηματίας, μοντέλο, θεός, είπε ότι είναι πολύ, πολύ αντίθετος με τις αισθητικές επεμβάσεις.
0: Μπράβο του.
1: Και μάλιστα είπε η Σίντι ότι της είπε ο σύζυγός της: «Είσαι όμορφη έτσι όπως είσαι. Δεν μου αρέσει ούτε το μακιγιάζ και με προτιμάει άβαφη».
0: Μάλιστα.
1: Πού είναι αυτοί οι άντρες που αναρωτιόμουν πριν από μέρες, τους έχουν παντρευτεί όλες.
0: Κοίτα, εγώ να σου πω την αλήθεια: έχω τέλος πάντων τις αντιρρήσεις μου.
1: Αλήθεια το λες.
0: Ναι, ρε παιδί μου, γιατί εντάξει.
1: Μιλάει για χειρουργικές επεμβάσεις. Δεν μιλάει να μην προσέχεις τον εαυτό σου με την τζίμπλα στο μάτι.
0: Να προσέχεις τον εαυτό σου
1: έτσι.
0: Και ένα μακιγιάζ.
1: Και ένα μακιγιάζ και το μαλάκι λίγο.
0: Να πας αυτού που ξέρουν.
1: Α, εδώ το πας.
0: Μα βέβαια, για τέλος πάντων τέτοιες σπουδές ομορφιάς θα έλεγα γενικότερα,
1: ναι.
0: Σχολή ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης είναι...
1: Και κομμωτικής, μην τα ξεχνάμε. Έτσι. Αυτό δεν είναι μόνο μακιγιάς, λοιπόν. Αλλά και σχέδιο μόδας.
0: Βεβαίως.
1: Και πώς μπορώ παρακαλώ να γίνω expert σε αυτά?
0: Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι μιλάμε για τις σχολές α.
1: Αυτό είναι το πρώτο, να ξέρουμε γιατί μιλάμε.
0: Λοιπόν, πώς μπορείς.
1: Ναι.
0: Σημείωσε 210-52-79-500 τηλέφωνο για Αθήνα.
1: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
0: 210-96-40-117 για Γλυφάδα.
1: Ή με ένα απλό κλικ www.eekalpha.gr.
0: Πιο γρήγορα δεν γίνεται, παιδιά.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγώνει!
1: Λοιπόν, καλωσορίζουμε στο στούντιο το κορίτσι μας.
2: Έτσι λίγο να μας χελασπώσει.
1: Βασιλεία Πέτρου, ακούμε.
3: Γεια σας και από μένα. Ένα θανατηφόρο στέλεχος γρίπης των πτηνών που εξαπλώνεται σε απομακρυνσμένα νησιά κοντά στην Ανταρκτική είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 13.000 νεογέννητες φώκες, πιγκουίνοι και θαλασσοπούλια. Σύμφωνα με ερευνητές του Australian Antarctic Program, από τις έρευνες με drones που πραγματοποιήθηκαν τον Οκτώβριο και τον Ιανουάριο στα νησιά Heard και McDonald κοντά στην Ανταρκτική, διαπιστώθηκε πως χιλιάδες νεογέννητες φώκες ήταν νεκρές και διάσπαρτες στις ηφαιστειογενείς ακτές των απομονωμένων νησιών. Τα νησιά βρίσκονται περίπου 4 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της υπηρετικής Αυστραλίας και αποτελούν εδώ και δεκαετίες ένα από τα σημαντικότερα καταφύγια αναπαραγωγής θαλασσοπουλιών και θαλάσσιων θηλαστικών στο νότιο Ινδικό ωκεανό. Η βιολόγος Τζούλι Μακίνες ανέφερε ότι πρόκειται για την πρώτη καταγραφή του στελέχους ΙΤΑ-5 της γρίπης των πτηνών σε εξωτερικό έδαφος της Αυστραλίας. Η παρουσία της γρίπης των πτηνών ΙΤΑ-5 στα νησιά Χέρντ και Μακδόναλντ δείχνει ότι ο ιός συνεχίζει να εξαπλώνεται ανατολικά σε όλη τη ζώνη των υποανταρκτικών νησιών, δήλωσε. Η ίδια επισήμανε ότι η εικόνα θυμίζει αντίστοιχες επιδημίες που καταγράφηκαν σε άλλα νησιά κοντά στην Ανταρκτική, όπως η Νότια Γεωργία, όπου οι θαλάσσιοι ελέφαντες είχαν επίσης πληγεί. Και οι πληροφορίες μας έρχονται από τη LIFO.

0: si ya están borrachos, qué bueno, me ayuda.
1: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Η ώρα είναι 6. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
2: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresider. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresider. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresider, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Plus.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή
4: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
3: Plus.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εδώ είμαι θα και πάλι.
1: Ωραία μέρα σήμερα.
0: Πέμπτη, ε.
1: Ναι, μην το
0: σήμερα. Η μέρα
1: σου, η καλύτερη μου.
0: Okay. Λοιπόν, έχουμε όμως άλλη μία ώρα σήμερα, έτσι.
1: Την έχουμε.
0: Μην το ξεχνάμε. Δύο στην τιμή του ενός, μέρος δεύτερον, φίλες και φίλοι. Πάντα εδώ με την Άννα Κουβάρα και τον Ηλία Ξινόπουλο. Έτοιμοι.
1: Πάμε.
0: Πάμε.

0: Γινόντουσαν και τέτοια.
1: Γινόντουσαν, λέει. Άκου τώρα από το πουθενά, έτσι. Σαν σήμερα, 2 Ιουλίου του 1994, δολοφονείται από αγνώστους ο αμυντικός της Εθνικής Κολομβίας, ο Αντρέ Κολομπάρ. Εσκομπάρ.
0: Εσκομπάρ.
1: Ναι. Γιατί τώρα, γιατί του χρέωσαν την αποτυχία της ομάδας, επειδή ήταν αμυντικός, στο παγκόσμιο κύπελλο τον ΗΠΑ που είχε γίνει τότε.
0: Και τι φταίει ο παιδί.
1: Σε πες μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, έχει κάποιος και σε πυροβολή γιατί δεν έπαιξε. Συγνώμη. Εγώ σου λέω ότι δεν έπαιξε καλά.
0: Συγγνώμη, αποτυχία μιας ομάδας ξεκινάει από τον προπονητή.
1: Μα παρακαλώ.
0: Έτσι δεν είναι. Και γενικότερα, ας πούμε, ο αθλητισμός θέλει ανθρώπους που ξέρουν από προπονητική.
1: Αλλά πού να μάθουν όμως.
0: Στα ΙΕΚΑ, όπου εκεί υπάρχουν σπουδές προπονητικής και αθλητικών επαγγελμάτων στις ανώτερες σχολές Α, για 7 αθλήματα, μεταξύ των οποίων και ποδόσφαιρο και μπάσκετ και αερόμπιξ και πολλά. Θέλετε να μάθετε περισσότερα?
1: Εάν θέλετε, τηλεφωνήστε στο 210-5279-500 ή στο 210-9640-117 ή
0: www.iekalfa.gr με ένα κλικάκι.

0: Και ερχόμαστε στο σπουδαίο ερώτημα που θα δώσουμε και σε αυτό απάντηση φυσικά. Λοιπόν,
1: τι θα φάμε απόψε?
0: Άντε, λοιπόν, είναι το tip, τα tips μάλλον αν θέλετε, για να σας βγάζουμε και από τη δύσκολη θέση και να σας κάνουμε το καλοκαιρινό βράδυ ακόμα πιο όμορφο, πιο γευστικό.
1: Είναι και νόστιμα πολύ.
0: Έτσι. Λοιπόν, για απόψε ο Γιώργος Δημητρακόπουλος από το cantinamag.gr προτείνει αρακά με αυγό βγραστό, μ' αρέσει.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, αρακάς όπως το φτιάχνετε, καρότο, αυγό βραστό, πάντα γιαουρτάκι.
1: Και λεμόνι.
0: Και λεμόνι dressing.
1: Εδώ πάει πολύ ωραία και ο άνηθος να τα λέμε αυτά.
0: Ναι, όχι, πεθαίνω.
1: Έτσι.
0: Συγγνώμη, πεθαίνω.

0: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Χτυπάει επιτυχίες.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή
4: το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
3: Πλας.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
5: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: το βράδυ λέμε, ναι, ναι, πέσει ναι, το κρεβάτι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Με ανοιχτό
1: ανοιχτά
0: το παράθυρο,
1: τα παράθυρα, βέβαια.
0: Πρόσεξε, εικόνα, ναι, ναι, βράδυ καλοκαιριού.
1: Φεγγάρι.
0: Και ακούς εκείνο το.
1: Α, τους γρίλους.
0: Τους γρίλους, ρε φίλε. Α, δεν είναι η.
1: Είναι η επιτομή του καλοκαιριού,
0: έτσι,
1: αυτό.
0: Μπράβο.
1: Ή λοιπόν, μεσημέρι να τους ακούς και να τρως καρπούζι επίσης.
0: Λοιπόν, γρίλι λέει, το τραγούδι των γρίλων διαφέρει ανάλογα με το είδος και δεν έχει πάντα τον ίδιο ρυθμό.
1: Άκου τώρα.
0: Όσο αυξάνει τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, τόσο πιο γρήγορα παράγουν τους χαρακτηριστικούς τους ήχους, ενώ τις πιο δροσερές νύχτες ο ρυθμός επιβραδύνεται αισθητά. Ισχύει. Φαντάσου τώρα γρίλο, ας πούμε, στις περασμένες μέρες στη Γαλλία.
1: Μην το συζητάς.
0: Θα πήγαινε
1: σφαίρα.
0: Τώρα, τραγουδούνε με τα φτερά και ακούνε με τα πόδια οι γρίλοι.
1: Ακούν με τα πόδια οι γρίλοι.
0: Οι γρίλοι, λέει, οι αρσενικοί παράγουν το χαρακτηριστικό τραγούδι με το στόμα τους.
1: Όχι.
0: Αν
1: με το
0: νομίζετε
1: του
0: αυτό, κάνετε λάθος. Ο ήχος δημιουργείται μέσα από την τριβή των ελίτρων. Τα ελίτρα είναι μία ουσία η οποία επικαλύπτει τις άκρες
1: των φτερών.
0: Έτσι, μπράβο. Ενώ τα ακουστικά τους όργανα βρίσκονται στις κνήμες των εμπρόστιων ποδιών τους. Ακούνε με
1: αυτό
0: τα πόδια.
1: Αυτό είναι.
0: Τα
1: μίλα στο πόδι, λένε,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Με άλλα λόγια, οι γρίλοι είναι από τα λίγα πλάσματα στον κόσμο που τραγουδούν με τα φτερά και ακούνε με τα πόδια.
1: Εγώ ξέρω πολύ κόσμο που ακούει με τα πόδια. Αλήθεια θέλω να σου πω.
0: Εγώ ξέρω πολύ κόσμο που δεν ακούει με τίποτα.
1: Έτσι.
0: Κακό τους. Κακό του κεφαλιού τους.

0: Ψάχνεις για ψυχτικό αυτές τις μέρες?
1: Όχι αυτές τις μέρες, αυτό το μήνα.
0: Μαντάμ, δεν μπορούμε μετά από ένα μήνα.
1: Έτσι.
0: Θέλεις ένα καλό, τέλος πάντων, μηχανικό αυτοκίνητο?
1: Τώρα που είναι και έτοιμο να φύγεις για διακοπές.
0: Έτσι. Λοιπόν, θερμοϊδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, τεχνικούς ανελκυστήρων που να ξέρουν, να έχουν σπουδάσει, να είναι καλοί επαγγελματίες, να σου κάνουν τη δουλειά έτσι όπως πρέπει.
1: Ναι.
0: Δυσεύρετοι. Όμως, σπουδές μηχανοτρονικής τεχνικών επαγγελμάτων στις ανώτερες σχολές Α, έτσι εξασφαλίζει πραγματικά και γνώσεις και πτυχίο από αυτά τα επαγγέλματα
1: και που... εύκολη επαγγελματική αποκατάσταση.
0: Βέβαια, τι να συζητάμε τώρα. Λοιπόν, θέλετε να μάθετε περισσότερα, παιδιά?
1: Καλείτε στο 210-41-20-714 για τον Πειραιά, στο 210-52-79-500 για την Αθήνα ή με μια απλή επίσκεψη στο
0: www.iekalfa.gr. Και τώρα πάμε σε ένα τραγούδι του 2017 που ακόμα και τώρα καλοκαιράκι το ακούς, δεν λέω, με τα όλα που
1: λέμε. Έλα, είναι καλή αυτή και φρεσκοπαντρεμένη, μπράβο σου.
0: Λοιπόν, θα πάμε στο New Rules αυτή την εβδομάδα και τις υπόλοιπες θα έχουμε πολλά τραγούδια καλοκαιριού, έτσι. Ένα από αυτά λοιπόν, Dua Lipa, New Rules, κυκλοφόρησε από το μόνιμο ντεπούτο άλμπουμ της το 2017. Κυκλοφόρησε για streaming και στις 7 Ιουλίου του 2017. Τέτοιες μέρες περίπου.
1: Ωραία.
0: Έτσι. Το πρώτο single της Lipa που έφτασε στο νούμερο 1 στο UK Singles Chart.
1: Mm-hmm.
0: Η τραγουδίστρια θέτει μια λίστα κανόνων για να την εμποδίσει να τα ξαναβρει με τον πρώην εραστή της. Είναι σημάδι του καλοκαιριού.
1: Αυτό, βιβλία γράφονται, τραγούδια γράφονται.
0: Τι μας λέει για να φύγουμε από αυτή την ιστορία?
1: Για πες.
0: Μη σηκώσει το τηλέφωνο, ξέρεις ότι σε καλεί μόνο και μόνο επειδή είναι μεθυσμένος και μόνος. Μην τον αφήσει να μπει, θα πρέπει να τον διώξει ξανά. Μην είσαι φίλη του, ξέρεις ότι θα ξυπνήσει το κρεβάτι του το πρωί.
1: 3 στα 3 η Dua Lipa.
0: Έγινε 5 φορές πλατινένιο από το Σύνδεσμο Βιομηχανίας Ηχογραφήσεων της Αμερικής, τη γνωστή RIAA, εντάξει, για πωλήσεις πάνω από 5 εκατομμύρια.
1: Εντάξει, παιδί μου τώρα.
0: Σαν βινήλιο, έτσι.
1: Peanuts.
0: Έτσι. Λοιπόν, πάμε.
1: Πάμε.

0: Αυτά για να ξέρετε ότι οι έρωτες του καλοκαιριού, αν περνάνε,
1: δεν πειράζει.
0: Μην τους επιδιώκετε, παιδιά.
1: Έτσι.
0: Α, υπάρχουν και αλλού πορτοκαλιές που κάνουν πορτοκάλια, έλεος, έτσι να
1: ή ας αλλάξουμε και φρούτο, δεν πειράζει.
0: Εντάξει. Υπάρχουν και αλλού καρπουζιές που κάνουν καρπούζια. Άντε να το κάνουμε καλοκαιρινό. Λοιπόν, τελειώσαμε.
1: Για σήμερα.
0: Έγινε. Φιλιά πολλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Και σήμερα μαζί σας, μην ξεχνάμε, Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος, δύο στην τιμή του ενός.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος στην διεύθυνση παραγωγής και το κορίτσι, το δικό μας, η Βασιλεία Πέτρου.
0: Φιλιά, και αύριο μέρα είναι.

0: ώρα είναι 7.
1: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: Εδώ είμαστε και εμείς, ο Θάνος και η Μέρη. Η Μέρη και ο Θάνος, και είναι 2 του Ιουλίου.
1: Γεια σας, γεια σας, γεια σας.
0: Σοβαρέψαν τα πράγματα.
1: Καλό μήνα.
0: Καλέ, εσύ μεταμορφώθηκες.
1: Είναι ο μήνας.
0: Αναγεννήθηκες.
2: Ο Θάνος και η Μέρη.
1: Καλό μήνα.
0: Καλό μήνα.
1: Πάμε μουσικά. Πάμε.

Και μπορείτε να μας αναζητήσετε στη σελίδα μας στο Facebook, στην πανέμορφη καταπληκτική μοναδική σελίδα μας στο Facebook, Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό. Εκεί θα μας στείλετε το μήνυμά σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε, φωτογραφίες, ιδέες, προτάσεις. Αυτά. Πάμε για τραγουδάκι.

0: Λοιπόν, εδώ, σε έχω. Τι βρήκε την είδηση?
1: Όχι.
0: Δεν τη βρήκε.
1: Δεν τη βρήκα, αλλά θα τη βρω.
0: Θα
1: την
0: βρει. Καλά, άμα τη βρει.
1: Η ζωή είναι μεγάλη.
0: Μπράβο, πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, έχω όμως ένα άλλο να σου πω.
0: Ναι, ναι, βεβαίως, εδώ είμαι.
1: Έχεις αναρωτηθεί ποτέ?
0: Ποτέ.
1: Τότε σε λένε όπως σε λένε, με ναι. λένε όπως με λένε,
0: μάλιστα.
1: τους λένε όπως τους λένε.
0: Μάλιστα.
1: Τι χρώμα όμως βγάζει το όνομα?
0: Χρώμα.
1: Τι χρώμα?
0: Δεν το
1: κάθε
0: έχω.
1: Όνομα
0: δεν
1: λοιπόν
0: νομίζω.
1: Έχει ένα χρώμα, έχει τη δικιά του άβρα.
0: Μάλιστα.
1: Έχεις αναρωτηθεί λοιπόν ποιο είναι αυτό το χρώμα σου?
0: Όχι, ποτέ.
1: Γιατί?
0: Γιατί δεν έχω αναρωτηθεί, ξέρω εγώ.
1: Και όμως το κάθε όνομα
0: ναι,
1: λοιπόν,
0: ναι.
1: βγάζει ένα χρώμα που σύμφωνα με το χρώμα που βγάζει, δηλαδή αν βγάζει κόκκινο, είσαι ένας έντονος χαρακτήρας. Αν βγάζει κίτρινο, είσαι ένας όχι πολύ καλός. Αν βγάζει ένα πρασινάκι, ίσως είσαι ένα γλυκούλης.
0: Ναι, ερώτηση. Αυτό ίσως δεν έχει κάνει, τόσο με το ζώδιο, ας πούμε. Πόσο έτσι.
1: Αυτό έχει να κάνει με τις άβρες. Σε βλέπω αδιάβαστο.
0: Μάλιστα. Δεν σου είπα, δεν ξέρω.
1: Κάθε άνθρωπος έχει τη δικιά του άβρα.
0: Ναι.
1: Που βγάζει ένα χρωματάκι. Τώρα βάλαμε και το όνομα. Δηλαδή, δεν σ' άρεσε το θέμα με αυτό.
0: Ξέρεις, όχι, ωραίο είναι, απλά δεν μπορώ να το καταλάβω. Είμαι λίγο χαζός.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Μάλιστα.
1: Τι χρώμα πιστεύεις ότι μπορεί να σου αξίζει για το όνομά σου?
0: Ω, καλά, κόκκινο.
1: Σιγά που σου αξίζει το κόκκινο.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Άντε, μωρέ. Βάλει ένα τραγούδι του συζητήσουμε.

0: ακούσω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Εδώ είμαστε, έχουμε περάσει στο δεύτερο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Ο Θάνος και η Μέρη. Η Μέρη και ο Θάνος, γιορτές από ό,τι βλέπω σήμερα 2 Ιουλίου δεν έχουμε. Στις επετείους, Παγκόσμια ημέρα αθλητικογράφων παρακαλώ και Παγκόσμια ημέρα άτια, ούφο δηλαδή. Πάμε στα γεγονότα 1823 με τον νόμο επιβάλλεται από το εκτελεστικό αναγκαστική εισφορά ύψους 1.000.000 γροσίων για τις ανάγκες της Επανάστασης. 1839 θεμελιώνεται το νέο κτίριο του Οθονίου Πανεπιστημίου της Αθήνας, μετέπειτα κάπο Διστριακού. 1912 Ελλάδα, Βουλγαρία και Σερβία συνάπτουν συμμαχία κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

0: Λοιπόν, θα μιλήσει, θα μιλήσω.
1: Μαύσες, μπήκες κατευθείαν σφαίρα. Πάμ, με πέταξε έξω. Θα πέσω από την καρέκλα. Άντε, καλά, δεν ρωτάω. Πες εσύ, θα πω εγώ μετά. Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
0: Δικό σου λόγος.
1: Πες μου.
0: Όχι. Ξέρεις τι παρατήρησα φέτος.
1: Τι παρατήρησες, βεβαίως.
0: Ότι ο κόσμος κολυμπούσε.
1: Στη θάλασσα.
0: Βεβαίως. Άλλες χρονιές δεν ήταν τόσο πολύ το κολύμπι. Μάλλον εκτιμάμε, νομίζω πλέον, τις απλές καθημερινές στιγμές.
1: Αλήθεια, ε.
0: Βεβαίως.
1: Αυτό είναι.
0: Όχι. Απλά ήταν ακριβό το ποτό έξω.
1: Τι ήταν ακριβό?
0: Το ποτό έξω.
1: Πότε σου λέει τι να κάνω?
0: Πάρα
1: να κάνω καμιά βουτιά. Τζάμπα είναι.
0: Βέβαια. Ο τζάμπας ποτέ δεν πεθαίνει.
1: Έτσι ακριβώς.

0: Να σου διαβάσω μια είδηση που βρήκα.
1: Να διαβάσω.
0: Ένας γαμπρός πήγε στην εκκλησία με μπουλντόζα.
1: Για να γκρεμίσει την εκκλησία με παντρευτή.
0: Όχι. Λέει, ένα πρωτότυπο γάμο είχαν, λέει, την ευκαιρία, λέει μια είδηση που διαβάζω, να απολαύσουν κάτι και προσκεκλημένοι σε ένα μυστήριο. Είδα να περνά από τα μάτια του, λέει, ένα εξ καφέ στολισμένο με γαλάζιες κορδέλες και τον γαμπρό συνοδηγό.
1: Πού έγινε αυτό?
0: Αν ήσουν ανήφη, δηλαδή, σε αυτό το γάμο τώρα, τι θα έκανε? Θα τρέχε. Θα φύγει από το πού?
1: Θα βάζα πιάνο.
0: Τι θα βάζε? Θα του βάλε αυτό και θα τον χαιρέταγε. Θα χαιρέταγε ή θα φεύγει έτσι?
1: Θα φεύγα έτσι. Θα φεύγα.
0: Κατευθείαν.
1: Πολύ μου αρέσει αυτή η σκηνή.
0: Ναι.
1: Θέλω να την κάνω με την μπουλντόζα.
0: Με την μπουλντόζα κιόλα.
1: Θέλω να έρθει την μπουλντόζα να παίζει το πιάνο.
0: Και να του φεύγει η μπουλντόζα αυτού τώρα, το έχει κόσμο τόσο κόσμο από κάτω. Παραμάζω μόλι.
1: Μπουλντόζα τώρα, δηλαδή. Άσε μα τώρα. Είναι σοβαρό άνθρωπο να πάει με την μπουλντόζα. Συγγνώμη, κυρίουλα.
0: Μπορεί να είναι το επάγγελμα, ρε παιδί. Είναι το επαγγέλματο ο άνθρωπο. Προφανώ και είναι το επαγγελματό, δεν θα πήγε έτσι. Μου το

0: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 8.
2: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχει συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζει αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιεξοδοτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
6: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed είναι η απάντηση.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
7: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
8: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950-38-788. Ζάντας Τάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
9: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν και μπορείτε να μας βρείτε στην πανέμορφη σελίδουλα μας στο Facebook, Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό.
1: Το ζουζουνιόρο ψαράκι, αυτό το όμορφο, το γλυκούλικο, το ζουζουνιάρικο.
0: Μα γι' αυτό δεν έρχονται μηνύματα, ρε Μέρη. Όταν λες αυτά τα ζουζουνιόρο, ψάχνει ο άλλος πάνω στο πληκτρολόγιο,
1: εμένα
0: δεν το βρίσκει
1: μου απαντάνε,
0: αυτό.
1: Τώρα γιατί
0: αυτό
1: εσένα
0: το
1: δεν
0: κουμπάκι
1: σου λένε.
0: Δεν το βρίσκουν. Παίρνουν μετά το πληκτρολόγιο, το γυρίζουν ανάποδα. Ψάχνουν, βρίσκουν ένα καπάκι, αν είναι ασύρματο, είναι τη μπαταρία.
1: Ξέρεις γιατί δεν το βρίσκουνε.
0: Το τσαζάκι δεν υπάρχει.
1: Ξέρεις γιατί δεν το βρίσκουνε.
0: Γιατί.
1: Γιατί πλέον
0: ναι.
1: Το κοινό
0: ναι.
1: Δεν ασχολείται με το φουμπού.
0: Φουμπού.
1: Facebook.
0: Α.
1: Ασχολείται με το Insta, ασχολείται με το TikTok.
0: Εσύ με το νιάτο, εσύ το νιάτο. Τα βρίσκεις αυτά, ε.
1: Εγώ με την Ager.
0: Μπράβο.
1: Τιν.
0: Τι λες ρε.
1: Ager.

0: Θάνος και η Μέρη. Η Μέρη και ο Θάνος.
1: Ευχαριστώ που με βάζεις πρώτη, Θάνο, με τιμά.
0: Μπράβο, πάντα.
1: Ευχαριστώ.
0: Πάντα, πάντα ευχαριστώ. Θα είσαι μπροστά.
1: Ο στόχος μου θα γίνει ποτέ. Κάποια στιγμή. Θα φύγεις από εδώ, ποτέ. Από αυτό το μεγάλο στούντιο και θα κάθομαι μόνη μου, στο θρόνο μου.
0: Και τι θα κάνεις εσύ δηλαδή, για πες μου. Ούτε ένα κουμπάκι δεν ξέρεις τι γίνεται εδώ.
1: Η αλήθεια είναι ότι έχει πολλά κουμπάκια. Δεν μπορεί έχει να βγει μια κουμπάκια. Κονσόλα σε κάτι πιο αυτόματο.
0: Τι σημαίνει, πάταμε για να μιλήσεις.
1: Πάταμε για να σε πατώ να ανεβούμε στον κρεμό.
0: Να ανεβούμε τον κρεμό ή να κατεβούμε τον κρεμό.
1: Ποιο είναι να κατεβαίνεις στην κατηφόρα.
0: Ανεβαίνεις στην κατηφόρα ή κατηφορείς την ανηφόρα.
1: Κατηφορίζεις την ανηφόρα.

0: Η συμβουλή που δίνει ένας διάσημος σεφ.
1: Διάσημος σεφ, να μην τρώμε.
0: Όχι. Το λάθος λέει που κάνουμε όλοι με το ψωμί στα εστιατόρια.
1: Τι σημαίνει αυτό?
0: Λοιπόν, άκου τι λέει ο τρατήρι. Το καλοκαίρι είναι συνυφασμένο με καταγάλανες ελληνικές παραλίες. Σωστά.
1: Σωστά.
0: Μπράβο. Γράφει νησιά, βόλτες, δίπλα στο κύμα κτλ. Μετά τον μπανάκι, δεν θες ένα θαλασσινό? Δεν θα πιεις και ένα ουζάκι? Ψάρι, συνουδεία, μπυρίτσα κτλ.
1: Δεν πήραμε ψάρι, δεν πάει.
0: Σε αυτή λοιπόν την ειδηλιακή εικόνα που πολλοί έχουμε ζήσει, πολλές φορές υπάρχει ένα λάθος που κάνουμε όλοι. Και δεν έχει να κάνει με τα κόλπα που κάνουν τα εστιατόρια, λέει, για να παραγγέλνουμε περισσότερο, αλλά με το ψωμί που μας σερβίρουν και τρώμε στα εστιατόρια και τις ταβέρνες. Ξέρεις ποιο είναι αυτό το λάθος?
1: Φέρνει ψωμί.
0: Ο διάσημος λοιπόν σεφ Άντωνι Μπουρντέν.
1: Μπουρντέν, ναι.
0: Δίνει μια πολύ σημαντική συμβολή στους λάτρες του ψωμιού. Τους λέει ότι αν θέλουν οπωσδήποτε να φάνε ψωμί σε ένα εστιατόριο, θα πρέπει είτε να παραγγέλνουν μια ολόκληρη φρατζόλα, ή έστω να βλέπουν να κόβεται μπροστά τους. Σύμφωνα με εκείνον, οι ψωμιέρες γυρίζουν από τραπέζι σε τραπέζι.
1: Τι, που κάτσω, γιατί βάρνεις λίγο φωνή και δεν κατάλαβα.
0: Λέει σύμφωνα.
1: Ξέλνεις.
0: Ναι. Σύμφωνα λοιπόν με εκείνον, οι ψωμιέρες γυρίζουν από τραπέζι σε τραπέζι. Πολλά εστιατόρια δεν απομακρύνουν το παλιό ψωμί, αλλά γεμίζουν με τις φέτες ψωμί που δεν έφαγε κάποιος άλλος.
1: Και συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Αυτό μας το λες για είδηση?
0: Όχι, ναι, αυτό ήθελα να πω και εγώ, ότι δεν είναι είδηση. Τώρα, κοίταξε να σκέφτε. Δεν μπορούμε να τους βάζουμε όλους με ό,τι συμβαίνει, αλλά συνήθως όταν σου έρχεται το καλαθάκι με το ψωμί και αν δεν είναι και ενιαίο όλο, δεν το σκέφτεσαι καμιά φορά και λες τώρα αυτό. Ναι.
1: Ξέρεις πόσα φιστίκια έχεις φάει από τα χεράκια των προηγούμενων?
0: Πολλά,
1: Έπα τώρα, θα μου πει για το ψωμάκι. Στο ψωμάκι πεινάς κιόλας. Τίποτα δεν έπαθε. Άσε που έχεις και τη σώματα.
0: Τραγουδάκι, παιδί μου.

0: Παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
1: Πρέπει να το κάνουμε.
0: Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

0: πω έτσι μεγάλα κέντρα με ζωντανή μουσική.
1: Αποκλείεται. Δεν γίνεται. Εγώ δεν, εγώ δεν ακολουθώ τέτοιες τακτικές.
0: Εγώ μου φάνηκε ότι σε είδα σε μεγάλο όνομα, σε μεγάλο κέντρο.
1: Σε μεγάλα κέφια με είδες, ε.
0: Είμαι μεγάλα κέφια να τα μεγαλοσπάς.
1: Όπα.
0: Και εμάς γιατί δεν μας κάλεσες?
1: Γιατί δεν ακολουθείτε μέρη, όσες φορές και αν σας έχω πει, με άντε να μην το πω τώρα. Θα ακολουθήσετε, να σας πω.
0: Είχανε τύχει. Ε, όχι, να μην πεις.
1: Α, είδες.
0: Είχανε τύχει κάποιες συγκυρίες. Δηλαδή, δεν μπορείς να μας καλέσεις, μήπως και ξετύχουν οι συγκυρίες.
1: Τι λες, καλέ, σοβαρά, τι μας λες. Καλά.

0: Λοιπόν.
1: Κάτι έχει κάνει σημερούλα. Δεν βλέπω. Κάτι έχει κάνει. Έχει κάνει.
0: Λούστηκα.
1: Τι άλλε φορέ άλλωστε έρχεσαι.
0: Ε?
1: Άλλωστε έρχεσαι, λέω τι άλλε.
0: Τι άλλε, ναι, δεν προλαβαίνω.
1: Δεν αποκλείεται. Κάτι έχει κάνει.
0: Κάθε πρώτη του μήνα.
1: Κάτι έχει κάνει. Θα το βρω.
0: Πού
1: θα
0: πάει. Κάτι έχω κάνει.
1: Κάτι έχει. Θα το βρω, Μερούλα. Θα το βρω εγώ. Θα το βρω. Για προσπάθησε να. Α, πουλάκι. Για προσπάθησε να σηκώσει το.
0: Έλα ρε, τη σηκώνεται.
1: Όχι, ρε παιδί μου, δεν έχει κάνει μπότοξ.
0: Καλά, δεν τρέπεσαι στην ηλικία μου. Απαπα, να φάστε τη γλώσσα.
1: Έλα,
0: δε,
1: τι να το κάνει τον μπότοξ στην ηλικία σου. Πα κατευθείαν για πλαστική, ε.
0: Είναι άγνωστη λέξη αυτή.
1: Ναι.
0: Τι είναι αυτή.
1: Καλά, ούτε που κατάλαβε τη σούπα, φυλάκια.

0: Μερούλα.
1: Δεν σου μιλάω.
0: Μη μου μιλά.
1: Άκου και Botox.
0: Ναι, τι να σου πω.
1: Δεν είμαι κατά του Botox, βέβαια.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει, έχω λίγο ακόμα.
0: Αλλά λες τώρα γιατί να πάω να κάνω Botox. Θα πάω κατευθείαν για να κάνω μια πλαστική για να πιάσει. Το είπα. Δεν άντεξα.
1: Σα δεν τρέπεσαι, μωρέ.
0: Άντε, Μερούλα. Σίγουρα να φύγουμε. Γεια σας.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμεινόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
5: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Γεια σας, γεια σας, χαίρετε. Number One Radio Show, είμαι ο Λάβρος Κωνσταντάρας. Τι κάνετε, πώς είστε? Πέμπτη εξαιρετική, πανέμορφη. Ο μήνας έχει 2 Ιουλίου. Και ελπίζω να σας μπήκε καλά ο μήνας. Καλό μήνα, να το πούμε και σήμερα. Άντε, να το λέμε σήμερα, αύριο, μεθαύριο. Αυτό είναι. Και μετά τέλος. Πάμε να ξεκινήσουμε πολύ ωραία, καλοκαιρινά, ανεβαστικά. Λίγα λόγια, πολύ μουσική εδώ στο Number One Radio Show. Φύγαμε!

Λοιπόν, αγαπουλάκια μου, χθες το βράδυ προβλήθηκαν και τα βραβεία MAD, η βραδιά από το Omega. Το είχαμε δει βεβαίως από τα social media, το μεγαλύτερο κομμάτι. Όσοι πήγαν εκεί τα είχαν απολαύσει. Λοιπόν, εγώ πέθανα στα γέλια πάρα πολύ. Χθες στις πρωινές εκπομπές που είχε διάφορους ανθρώπους που μιλάγανε για τα ρούχα, ειδικούς, όπως η Ραμόνα Βλαντή για παράδειγμα. Δεν κατάλαβα αν η Κατερίνα Λιόλιο ήταν καρναβάλι. Είναι κρίμα να βλέπουμε τέτοιες εμφανίσεις. Η Ραμόνα, όπως πάντα, δεν χαρίζει κάστανα. Μιλάμε για την νικήτρια του My Style Rocks 1, που είναι τόσα χρόνια στη ζωή μας. Έχω μπει στο χώρο της μόδας από τα 15, μου λέει η Ραμόνα. Τα είδα, ήμουν εκεί, ήταν θλιβερό. Οι κυρίες που κάνουν συναυλίες έχουν μια οικονομική άνεση. Ρία Λενίδου, για παράδειγμα, πάρε έναν άνθρωπο, μη διαλέγεις μια ομάδα της αισθητικής σου. Από εκεί ξεκινά το πρόβλημα. Διαλέγουν με βάση την αισθητική τους. Πήγαινε κόντρα σε αυτό που σου αρέσει, γιατί αυτό που σου αρέσει είναι ξεκάθαρο δεν είναι ωραίο, λέει η Ραμόνα. Είδαμε και την Κατερίνα Λιόλιο, δεν ήξεραν αυτή η πειρατίνα ήταν καρναβάλι. Κρίμα, πραγματικά. Μάλιστα. Εντάξει, τώρα να πω ότι είχε πολύ άδικο, δεν ξέρω, αλλά εγώ από μόδα δεν ξέρω. Αλλά καθένας σας φορά τι θέλει, μωρέ.

0: τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

Επιστρέψαμε, κουκλίνια, number one radio show. Είμαι ο Λαμπρός Κωνσταντάρας. Απολαύσαμε ισόβιο δεσμό από εκεί την Γαρμπή. Απολαύσαμε Αναστασία. Και έρχονται όλα τα. Έρχεται η Μαρσό, έρχεται η Κατερίνα Λιόλιου, έρχονται όλες οι κοριτσάρες. Και πάμε σε δύο κοριτσάρες τώρα που η μία την μπέρδεψαν στον δρόμο με την άλλη. Λοιπόν, η Έλλη Κοκκίνου λέει: με έχουν μπερδέψει με τη Δέσποινα Βανδύ. Και εγώ τους απαντούσα, λέει: σαν Δέσποινα Βανδύ. Μετά όμως το κατάλαβαν το λάθος τους και μου είπαν: δεν είσαι η Δέσποινα, ε. Και μετά λέω: όχι. Εν τω μεταξύ, κάποιος, ρε παιδάκι μου, πρέπει να είναι λίγο, πώς να σου το πω, μεθυσμένος, να τον μπερδέψεις τη Βανδύ με την Κοκκίνου. Δεν μοιάζουν καθόλου. Έχουν εντελώς άλλο σωματότυπο. Τι να μπερδέψεις, δηλαδή πρέπει λίγο. Δεν ξέρω τι στραβό είναι αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, όλα καλά. Ικανοποιημένη για τον Don't Forget the Lyrics, η Έλλη Κοκκίνου που έδωσε συνέντευξη. Άφησε ανοιχτά τα ενδεχόμενα για νέα τηλεοπτικά project στο μέλλον. Μία χρονιά κράτησε, πήγε καλά, δεν συνεχίζεται. Δεν ξέρω γιατί ο Αντένα δεν το συνεχίζει. Τέλος πάντων, όλα καλά. Καλό καλοκαίρι και στην Έλλη και όλα τα ωραία. Ας ακούσουμε μια Κοκκίνου να την κοπανίσουμε. Πάμε, γεια σου, Έλλη Κουκλάρα.

0: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιεξοδοτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδεσιολογικής Εταιρείας.
3: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
5: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
7: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Το ξέρω ότι θα αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό πες ότι τις καλύτερες. Heart 94,2.
9: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

ίδιο σώμα τενώνω, το κρύβω εδώ μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σε έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δυο βλέμματα αγγίζονται και

0: πάστα.
1: Επιστρέψαμε, κουκλάκια μου, πανέμορφα, number one radio show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. 2 Ιουλίου, άντε καλό μήνα, από χτες λέμε. Μπήκε και ο Ιούλιος, ο δεύτερος πολύ ζεστός καλοκαιρινός μήνας. Να τον εκμεταλλευτούμε και να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και ό,τι ωραιότερο μπορούμε, βεβαίως. Λοιπόν, διαβάζω εδώ ότι άλλη μια χώρα πολύ έξω από την Ευρώπη, άσχετη με την Ευρώπη και άσχετη με την Eurovision, θα συμμετέχει του χρόνου στη Eurovision. Και αυτή είναι ο Καναδάς. Η πρώτη χώρα λοιπόν της Αμερικανικής Υπήρου, τεράστια χώρα. Μετά την Αυστραλία λοιπόν, η οποία έχει μπει από το 2015 στη ζωή μας και στη Eurovision, ο Καναδάς πλέον θα είναι μέλος της EBU και έκανε τα χαρτιά του και εγκρίθηκε η συμμετοχή του για την Eurovision το 2027. Λοιπόν, Eurovision τώρα με Αυστραλία και Καναδά πλέον δεν τη λες, τη λες Global Vision, γιατί είναι πλέον τριών υπήρων. Και μη σας πω τεσσάρων, γιατί υπάρχουν και χώρες που γεωγραφικά δεν ανήκουν βέβαια στην Ευρώπη, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα εντελώς διαφορετική. Λοιπόν, ο Καναδάς είχε ψηφίσει, ήταν στις χώρες του Rest of the World που είχαν ψηφίσει από το 2026 και είχε πολλούς γυροφάν και σου λέει θα πληρώσουμε γιατί όχι, why not. Εντάξει, το πράγμα πάει σε μια παγκοσμιοποίηση, ωραίο είναι, why not.

ενθαρρύνει την καλή διάθεση. Παρακαλώ, ακούστε ξανά και ξανά. Heart 94,2 Number 1 Radio Show.

Εδώ είμαστε και πάλι η πανέμορφα πλασματούλια μου. Number one radio show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Απολαύσαμε και λίγο εκείνο από τα παλιά κοσμοθεωρία. Χάρη Βαρθακούρη λοιπόν με το Δε Σ' Αφήνω που ξανακυκλοφόρησε μετά από 30 χρόνια. Το τραγούδι που είχε πει ο Γιάννης Πάριος και το είχε γράψει ο γιος του, ο Χάρης, και είχε κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία. Ξανακυκλοφόρησε τώρα με τη φωνή του Χάρη. Λοιπόν, εν αναμονή είμαστε της πρεμιέρας της ταινίας Οδύσσια. Δεν ξέρω, εγώ περιμένω να τη δω πώς και πώς. Μ' αρέσουν αυτά τα επικά blockbuster, τα μεγάλα έτσι ωραίες ταινίες, οι φανταχτερές, επειδή μου αρέσει για σινεμά. Γιατί τώρα πια, να σας πω κάτι, έχουμε μπουχτίσει στο Netflix και έχουμε συνηθίσει πια ωραίες ταινίες, αλλά ταινίες για σπίτι. Είναι άλλη ταινία θαρώ που είναι για σινεμά. Στη μεγάλη οθόνη να το χορτάσεις, να φας το popcorn εκεί, να έχεις 200 ηχεία, να έχεις τεράστια οθόνη, να δεις την Οδύσσια εκεί, να το χαρείς ρε παιδί μου, που είναι και με IMAX. Αν μπορείτε να το δείτε σε IMAX αίθουσα, ό,τι καλύτερο. Βλέπω στα κόκκινα η Anne Hathaway στην παρουσίαση της Οδύσσιας στη Νέα Υόρκη. Εγκυμονούσα στο τρίτο της παιδάκι, πολύ ωραίο, εξαιρετικό. Στο Four Seasons έδωσε συνέντευξη τύπου για την ταινία Οδύσσια που κάνει νομίζω την Πινελόπη. Θα είναι σίγουρα μια εξαιρετική ταινία. Αυτό. Τώρα πάμε να δούμε και τα ξαναλέμε τότε.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 11. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τις ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας, με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
5: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
6: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού, τηλέφωνο 22950-38-788. Ζάντας Τάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
9: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills που μας μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
10: Plus.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή
12: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
11: Plus.
12: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: Λοιπόν, τη στείλανε τη Σέβης βιντεάκι με καρχαρία μικρό. Κατάλαβες, και έχει φοβηθεί, τα έχει κάνει πάνω της. Σου λέει, πού πάω εγώ τώρα για μπάνιο το καλοκαίρι.
1: Ρε παιδί μου, δεν είναι ότι τα έχω κάνει πάνω μου, αλλά είσαι σε φάση ότι εκεί που πήγαινες και κολύμπαγες και πήγαινες στα βάθη, τα απίθμενα, τώρα το αντιμετωπίζεις λίγο διαφορετικά.
0: Μπορείς να το αντιμετωπίζεις διαφορετικά, αλλά αυτό υπήρχε, να ξέρεις, και στις προηγούμενες χρονιές. Έχω διαβάσει εκτενέστατα τι έχει συμβεί. Έχουμε 45 χρόνια να συμβεί περιστατικό δαγκώματος από καρχαρία σε άνθρωπο. 45 χρόνια.
1: Και αν τα είδη, είδες που δεν ακούς όμως. Αν τώρα που έχουν έρθει λαγοκέφαλοι, τους έχουν φάει όλο το φαγητό και μετά έχουν
0: λοιπόν,
1: αφήσει μυστικά.
0: Λοιπόν, και δεύτερον είναι ότι ήδη καρχαριών υπήρχαν πάντοτε στις ελληνικές θάλασσες όλα αυτά τα χρόνια. Τα προηγούμενα είναι κατεχεγραμμένα. Τώρα απλά τι ακριβώς συμβαίνει? Συμβαίνει το εξής: υπάρχουν τα κινητά τηλέφωνα που απαθανατίζουν φωτογραφίες ή βιντεάκια και έτσι μεγαλώνει το πρόβλημα. Αλλά πάντοτε υπήρχαν καρχαρίες στις ελληνικές θάλασσες. Πάντα.
1: Κατάλαβες,
0: δεν είναι επικίνδυνοι. Δεν δαγκώνουνε τους ανθρώπους.
1: Δεν δαγκώνουνε γιατί δεν είναι πεινασμένοι. Άμα τους πιάσει ξενιστικομάρα, θα σου πω εγώ τι θα κάνω.
0: Τώρα τι να σου πω. Μετά από 45 χρόνια που είχαν δαγκώσει τον τελευταίο άνθρωπο.
1: Μετά από 45 χρόνια είναι τελείως διαφορετικές θάλασσες. Και ξέρουμε ότι υπάρχει έλλειψη στα ψάρια.
0: Είναι και θέμα είδους καρχαρία. Στις ελληνικές θάλασσες δεν υπάρχει αυτό το είδος το καρχαρία.
1: Και
0: το
1: πριν
0: επικίνδυνο.
1: Και πριν
0: δηλαδή
1: από 20 χρόνια δεν υπήρχαν λαγοκέφαλοι.
0: Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Τέλος πάντων, λαγοκέφαλοι τώρα υπάρχουν.
1: Το λέω στη λογική ότι και αλλάζει αυτό το πράγμα. Οπότε μπορεί τα είδη που έχουν έρθει, τα υπόλοιπα, να ωραίγονται περισσότερο τους ανθρώπους.
0: Έχουν έρθει υπέροχα είδη τα οποία τρώγονται τα περισσότερα εκτός από το λαγοκέφαλο.
1: Ο καρχαρίας
0: έτσι που δεν θέλει. Υπάρχουν πάρα πολύ ωραία νόστιμα είδη σε πληροφορώ. Λοιπόν, Πέμπτη σήμερα, καλωσορίσατε, έτσι. Εδώ είμαστε, 5η και 2 του μήνα, 2 Ιουλίου. Τι κάνουμε, πώς είμαστε?
1: Νομίζω ότι κάνουμε υπομονή.
0: Κάνουμε υπομονή με τι από όλα, γιατί είναι πολλά.
1: Με όλα, είμαστε με όλα. Υπομονετικοί άνθρωποι.
0: Επιβαλίκος μας και τραμάδος εδώ, για το δύο που τώρα ξεκινάει. Μείνετε εδώ, έχουμε πολλές μουσικές, έτσι ωραία θα περάσουμε και σήμερα.

Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή, ξέρεις τι είναι να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι τα σκουριασμένα σ' αγαπώ, μέσα σταγιάζει να προσπαθώ να ζεσταθώ και

Κάτι ερείπια καρδιά να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι. Να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο να

0: Είδες που σου έλεγα τις προάλλες ότι δεν επιδοτείται με 4,7 ευρώ. Ο λαγοκέφαλος είναι με 5,3. Το ξέραμε από τότε.
1: Και έχουνε...
0: Είχαμε τις πηγές μας εμείς.
1: Έχουν αρχίσει ήδη τα ρεκόρ ψαρέματος, έτσι.
0: Έχουν αρχίσει, αλλά έχουν αρχίσει και οι φωτογραφίες που είναι ο Χασάπης με λαγοκέφαλος, ας πούμε. Κατάλαβες. Έχουν αρχίσει αυτά τα ωραία. Γιατί δεν σου πήγε στο μυαλό κατευθείαν να δηλωθούν 1 εκατομμύριο λαγοκέφαλοι. Ας πούμε, έχω πιάσει 1 τόνο λαγοκέφαλοι. Ούτε χωράφια χρειάζεσαι, ούτε να αποδείξεις τίποτα δεν χρειάζεται. Αρκεί χρειάζεται, λέει, να είσαι επαγγελματίας, έτσι, ψαράς.
1: Αυτό είναι εύκολο, ρε παιδί μου.
0: Άμα ανοίξεις προχθές, είναι εύκολο σε ένα μήνα να αποκτήσεις. Ξέρω κι εγώ. Δεν είναι. Και να δηλώσεις. Ξέρω κι εγώ, τέλος Ιουλίου και όλο τον Αύγουστο, 2 τόνους λαγοκέφαλους, ξέρω κι εγώ.
1: Ότι έπιασα. Θα πρέπει να το αποδείξεις ότι τους έχεις.
0: Υπόψη λέει ότι το κόστος αυτό το 5,3 ευρώ δεν περιλαμβάνει μόνο το ψάρεμα του λαγοκέφαλου, περιλαμβάνει και όλη την υπόλοιπη διαδικασία που είναι υποχρεωμένος ο ίδιος ο επαγγελματίας να κάνει. Κάτι το καταψύχει και μετά το θάβει, δεν ξέρω τι. Το γκέι, δεν ξέρω, αλλά όλα τα κάνει ο ιδιοκτήτης. Εγώ τα έκανα όλα, να ξέρεις.
1: Το καταψύχει και το...
0: Κάτι κάνει,
1: να
0: κάτι
1: το καίει,
0: κάνει.
1: Να το καταλάβω.
0: Ναι, κάτι κάνει, εν πάση περιπτώσει. Το αναλαμβάνει, είναι μέσα στο κόστος, λέει το 5,3. Τώρα αυτά πώς αποδεικνύονται όλα,
1: αυτό,
0: δεν το ξέρω.
1: Πώς το αποδεικνύει.
0: Αυτό, έχουμε καινούριο. Και στείνεται καινούρια παράγκα, που λέγαμε και παλιά. Όχι, Παναγία μου. Καλά θα πάει και αυτό.
1: Εξαιρετικά.

0: Λοιπόν, σε λίγο πάμε σε διάλειμμα. Προηγουμένως να σου πω ότι ένας 15χρονος ψάρεψε 158 λαβοκέφαλους σε... τέτοιο, πώς το λένε, σε διαγωνισμό ψαρέματος. Άρα βάλε να δεις, μάνι μάνι, πόσα χρήματα θα πάρει ο πιτσιρικάς.
1: Και καλά θα κάνει.
0: Έτσι.
1: Να δώσει το παράδειγμα σε άλλους πιτσιρικάδες.
0: Έτσι.
1: Αντί λοιπόν, να κάθεσαι να παίζεις, ας πούμε, ηλεκτρονικό, να βγαίνεις να κυνηγείς λαγοκέφαλους.
0: Έτσι. Λοιπόν, πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Να σου θυμίσουμε ότι έχουμε Instagram, Facebook και TikTok για επικοινωνία. Έτσι, τα ονόματά μας στα social media, με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Εκεί μας βρίσκεται, εκεί επικοινωνούμε. Πάμε σε μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ, γιατί έχουμε να πούμε πολλά.

0: πίνει νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζει αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
1: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντών, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντών, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
2: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή
7: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
6: Plus.
7: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Δεύτερο ημίωρο Πέμπτης. Καλώς ορίσατε.
1: 2 Ιουλίου σήμερα.
0: 2.
1: Και σήμερα, Κοσμά, μπορεί να είναι Πέμπτη, αλλά είναι Παγκόσμια ημέρα άτια.
0: Ωραίο είναι αυτό.
1: Ε?
0: Μια χαρά.
1: Πόσο ούφο νιώθουμε τελικά.
0: Κοίταξε να δεις. Άμα είσαι ούφο, δεν το νιώθεις. Το βλέπουν οι άλλοι. Κατάλαβες. Δηλαδή το ούφο δεν λέει, παιδιά, γεια σας, είμαι ένα ούφο. Το ούφο, οι άλλοι λένε, κοίτα ένα ούφο.
1: Ή μπορεί να πεις, είμαι ούφο και φαίνομαι.
0: Δεν γίνεται αυτό. Το
1: γιατί?
0: Ούφο είναι από μόνο του, δεν ξέρω τι είναι ούφο. Είναι αγνώστου ταυτότητα, πράγμα αντικείμενο. Έρχεται από αλλού, από μακριά. Από το άγνωστο. Δεν ξέρει πώς το ονομάζουμε εμείς. Εμείς λέμε, κοίτα ένα ούφο.
1: Εγώ θέλω να είμαι ούφο.
0: Άλλο αυτό.
1: Ευχαριστώ. Λοιπόν.
0: Ξέρω, παντρεύονται τον εαυτό τους. Τον πύργο
1: και,
0: του Άιφελ.
1: Και βλέπεις πόσο φιλική είμαι με τους εξωγήινους.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Λοιπόν, έχει έρθει η ώρα να ρίξουμε τη ματιά μας στο παρελθόν. Τι συνέβησαν σήμερα 2 Ιουλίου. Το 1823 με το νόμο 16 επιβάλλεται από το εκτελεστικό αναγκαστική εισφορά ύψους 1.000.000 γροσίων για τις ανάγκες της Επανάστασης. Το 1839 θεμελιώνεται το νέο κτίριο του Οθωνίου Πανεπιστημίου της Αθήνας, μετέπειτα Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. 1912, Ελλάδα, Βουλγαρία και Σερβία συνάπτουν συμμαχία κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. 1989 ορκίζεται η κυβέρνηση συνεργασίας Νέας Δημοκρατίας Συνασπισμού υπό τον Τζανί Τζανετάκη. 1994, ο αμυντικός Εθνικής Κολομβίας Αντρέα Εσκομπάρ δολοφονείται από αγνώστους που του χρέωσαν την αποτυχία της ομάδας στο παγκόσμιο κύπελο των ΗΠΑ. 2010, σε δημόσια διαπόμπευση υποβάλλονται από το κομμουνιστικό καθεστώς της Βόρειας Κορέας τα μέλη της αποστολής της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου για τις 3 ήττες που υπέστησαν στο παγκόσμιο κύπελο της Νοτιού Αφρικής. Καλά, τι γίνεται με τα παγκόσμια κύπελα, διαποπέψεις, δολοφονίες, δηλαδή, αν είναι δυνατόν. 2015, ο οίκος αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας Moody's υποβαθμίζει το μακροπρόθεσμο κρατικό αξιόχρεο της Ελλάδας με αρνητική προοπτική λόγω των κινδύνων που συνδέονται με τη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 2 Ιουλίου.

0: Λοιπόν, πολλά και διάφορα είναι αυτά που συμβαίνουν και διαβάζουμε εκεί τριγύρω μας, και μέσα σε αυτά υπάρχουν και κάποιες ανακαλύψεις, ρε παιδί, που σου λένε ότι πώς ήταν κάποτε η γη, πώς ήταν κάποτε τα πράγματα. Έτσι λοιπόν διαβάσαμε πρόσφατα ότι πριν τους δεινοσαύρους στη Βραζιλία υπήρχε ένα ερπετό το οποίο έμοιαζε με τον τωρινό κροκόδιλο. Εντάξει. Αλλά αυτός ο κροκόδιλος πήγαινε στα δύο πόδια. Τώρα μιλάμε πριν από 240 εκατομμύρια χρόνια.
1: Τι μας νοιάζει τώρα τι υπήρχε πάνω στη γη? Όχι, πες μου, δεν με νοιάζει καθόλου.
0: Μας νοιάζει, γιατί με όλους αυτούς τους τρελούς επιστήμονες που ξεπαγώνουν και βρίσκουν τα διάφορα, άμα αρχίσουν να κλωνοποιούν τίποτα και έρθει κανένας τέτοιος δίποδος κροκόδιλος και σου χτυπήσει την πόρτα, να δω τι θα κάνεις.
1: Μες στο φόβο όμως. Σε κυβερνάω φόβο, βλέπω.
0: Φταίω εγώ. Είναι η κοινωνία που ζούμε.
1: Είναι η κοινωνία. Δεν σου χτυπάνε οι κροκόδιλοι την πόρτα κάθε τόσο?
0: Φαντάζεσαι.
1: Όχι.
0: Τουκ, τουκ, τουκ και να ανοίξει και να δει μια μουτσουνάρα, να.
1: Δεν μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο.
0: Βρε, ποτέ μιλήσει ποτέ. Ας είσαι ανοιχτός σε αυτό το δεδομένο ότι μπορεί να σου.
1: Όχι, όχι. Με φόβο εγώ δεν θέλω να ζω και δεν υπάρχει και τέτοια περίπτωση.
0: Ερώτηση. Το έχεις πιο πιθανό να σου έρθει δίποδος κροκόδιλος να σου χτυπήσει την πόρτα ή εξωγήινος?
1: Εντάξει, εξωγήινος εννοείται.
0: Το έχεις πιο πιθανό.
1: Ναι, πιο φυσιολογικό.
0: Όταν θα γίνουμε Jurassic Park θα σου πω εγώ.

0: Σε λίγο πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Πέμπτη. Έρχονται διαφημίσεις χρήσιμες και επιστρέφουμε εδώ για άλλη μια ώρα. Κάνουμε κουράγιο μέχρι στιγμή σήμερα. Κάποιος έχει περάσει πιο πριν, έτσι, και δεν έχει αφήσει ωραία μυρωδιά μας στο στούντιο, να το ξέρετε αυτό. Δύσκολα τα πράγματα
1: είναι,
0: σήμερα
1: είναι
0: στην εκπομπή.
1: Είναι δυσκολίες του επαγγέλματος.
0: Έτσι. Λοιπόν, αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, μπορείς να μας βρεις και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Επιβαλή ή Κοσμάς Καθραμάδος.
1: Έχετε καμία ιδέα για το πώς μπορείς να φρεσκάρεις σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα τη μυρωδιά ενός χώρου?
0: Δεν ξέρω τι να σου πω. Πάντως έχουμε δώσει τον προηγούμενο που ήταν εδώ. Το ένα είναι αυτό.
1: Μπορεί να πέρασε κάποιος.
0: Έτσι, μπορεί, ναι, μπορεί.
1: Τεχνικός. Μπορεί να πέρασε κάποιος καλεσμένος, ο οποίος δεν βγήκε στο μικρόφωνο.
0: Έτσι, αυτό ακριβώς. Ήρθε, έδωσε τη μυρωδιά του και έφυγε, χωρίς να βγει στο μικρόφωνο. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: σε λίγο. Έχω κι άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
6: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
8: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
9: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
10: Plus.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή
12: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
11: Plus.
12: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: Δεύτερη ώρα μαζί, επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Καλωσορίσατε καινούργια στην παρέα μας. Σήμερα
1: καλώς
0: Πέμπτη,
1: καλώς.
0: Έτσι έχει μπει ο Ιούλιος πλέον. Για τα καλά, θα έλεγα. Και καλές διακοπές όσους κάνουν διακοπές στα μέρη μας. Οι άδειες έχουν ξεκινήσει, θα έλεγα σιγά σιγά.
1: Και κάποια έχετε καταφτάσει ήδη στα μέρη μας για διακοπές.
0: Έβλεπα εδώ πέρα τι γίνεται τις προηγούμενες μέρες. Νομίζω ότι όλοι οι περισσότεροι το είδαμε, ότι καίγονται στις βόρειες χώρες, Παρίσι, ξέρω και εγώ, Λονδίνο, Γερμανία. Η κατάσταση είναι απελπιστική. Τώρα μου πεις γιατί είναι απελπιστική η κατάσταση.
1: Το θέμα είναι ότι δεν έχουν και την εμπειρία να διαχειριστούν τέτοιες θερμοκρασίες.
0: Έτσι, εμείς την έχουμε την εμπειρία. Καταλάβες, λοιπόν, διάβασα τις προηγούμενες μέρες κάτι απίστευτα, παράδεκτα σχόλια, ας πούμε, ξέρεις, κάτω από διάφορες ειδήσεις στο Facebook και στο Instagram, όπως καλά να πάθουνε, που μας λέγανε...
1: Καλά, η κλασική τοξικότητα των social media.
0: Πώς το λένε, ότι δεν δουλεύουμε και δεν ξέρω και εγώ το τι γράφει ο κόσμος. Απίστευτο.
1: Παιδί μου, μα ο κόσμος δεν χάνει ευκαιρία. Όχι ο κόσμος συνολικά. Οι δειλοί που κρύβονται πίσω από ένα πληκτρολόγιο και βγάζουν όλο το μίσος που μπορεί να έχουν για τη δικιά τους τη ζωή, στη ζωή των άλλων.
0: Η αλήθεια βέβαια είναι ότι πολλές φορές γράφονται και αλήθειες. Δεν είναι όλα τοξικά, μην τρελαθούμε κιόλας, λέγονται και αλήθειες. Έτσι.
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι, τώρα που τα λέμε εδώ μεταξύ μας, ότι στα 25 παράδειγμα σχόλια που θα διαβάσεις, τα 20 θα είναι τοξικά.
0: Εντάξει, okay. Λοιπόν, πάντως η σκέψη ότι άλλο 40 βαθμοί το 2026 και άλλο 40 βαθμοί το 1980, νομίζω λίγο πολύ το έχουμε όλοι στο μυαλό μας. Έτσι, και αυτό συμβαίνει γιατί καίγονται κάθε χρόνο τόσα δάση παγκοσμίως, έτσι, ας το δούμε αυτό, και δεν αναδασώνονται αντίστοιχα. Τα παλαιότερα δάση που έχουν καεί, ξέρω και εγώ, πριν 2 χρόνια, πριν 5 χρόνια, οτιδήποτε, δεν αναδασώνονται. Είναι σαν κάποιος να έχει βαλθεί να μας καίει απλά και εμείς συνεχίζουμε τη ζωή μας μέχρι να μην μπορούμε, δεν ξέρω για πού.
1: Ωραία πράγματα, έτσι θετικά.
0: Θετικά, τι.

0: Για πες εσύ κανένα θετικό. Να σε δω.
1: Να σου πω ένα θετικό, ωραία. Θα σου πω για έναν Batman. Αληθινό.
0: Αλίμονο. Κυκλοφορούν πολύ αληθινοί
1: Batman. Από το Μέχικο. Ρίμπα, ρίμπα.
0: Ο Μεξικάνος Batman είναι αυτός.
1: Ναι, είναι Μεξικανός Batman, ο οποίος λέει κυνηγάει τους κλέφτες μηχανών και όταν τους συλλαμβάνει, τους δένει σε κολόνες φωτισμού.
0: Εντάξει, okay. Και θέλεις να σε λένε Batman μεγάλε, σου πούμε Batman, δεν πειράζει.
1: Ζωγραφίζει στις μούρες αυτόν που έχει συλλάβει μουστάκια γάτας. Σου παρατάει εκεί, δεν μένουν στην κολόνα. Με το κλεμμένο μηχανάκι από κάτω. Πώς φαίνεται.
0: Ξέρω κι εγώ.
1: Μέσα σε διάστημα μόλις 10 ημερών, τουλάχιστον 5 άντρες εντοπίστηκαν δεμένοι και αβοήθητοι σε δημόσια θέα στην περιοχή Λάγος Ντεμορένο στο Χαλίσκο του Μεξικού.
0: Αυτό σημαίνει ότι η αστυνομία και εκεί δεν κάνει τη δουλειά τους όπως πρέπει, έτσι. Δηλαδή, αν έκανε πραγματικά τη δουλειά τους, θα πρέπει να ήταν αστυνόμοι αυτοί που θα έχουν πιάσει όλους αυτούς τους 5 τέλος πάντων.
1: Πέρα εκεί από τα ζωγραφισμένα μουστάκια γάτας, αυτός ο Batman πάει και ζωγραφίζει, γράφει μάλλον με μαρκαδόρο στο μέτωπό του στη λέξη κλέφτης.
0: Δεν του κρεμάγει καμιά ταμπέλα μεγάλη, γαϊδούρη, ξέρω κι εγώ.
1: Τέτι boys.
0: Χάλια, τέτι boys που κάνανε παλιά. Τι, πώς. Θα μπορούσε,
1: πάντως,
0: άνετα.
1: Η αστυνομία ψάχνει να βρει τον Batman.
0: Όχι τους κλέφτες. Αυτό είναι. Γιατί ο Batman είναι κακό πράγμα. Που πιάνει τους κλέφτες, άμα είναι τυχανά. Και εμείς τι θα γίνουμε, κλέφτες. Άμα πιάνεις εσύ τους κλέφτες, σου λέει η αστυνομία.
1: Έλα μου, για πες μου εσύ.
0: Δεν ξέρω, πολλά τα προβλήματα.

0: Bali, Bali, Bali.
1: Σε λίγο πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Πέμπτης. Κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά, τρόποι επικοινωνίας, έτσι, στα social media, Instagram, Facebook, TikTok, κανονικότατα.
2: Στο προφίλ μας, Κοσμάς Κατραμάλος, η Εύη Βαλή, με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Εδώ υπάρχουν, ναι βεβαίως, κατά καιρούς έρχονται πάρα πολύ ωραία λόγια για την παρέα που σας κρατάμε και ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Όπως τη Σταυρούλα, ας πούμε. Όπως τη Σία επίσης. Έχουμε εδώ πολλούς. Και τον Άγγελο. Λοιπόν, διαφημίσεις έρχονται και σε λίγα λεπτά και πάλι εδώ, μην το κουνήσει κανείς.

0: πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιεξοδοτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδεσιολογικής Εταιρείας.
1: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: Γυρνάω πίσω ξανά.
1: Γιατί? Τι νόμιζες ότι ακούς? Heart 94,2.
2: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills. Μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή
6: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
5: Plus.
6: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
7: Είναι βαρύ το φορτίο που σηκώνω. Μα θα τα αντέξω όσο και να χρειάζεται.

0: τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα Πέμπτη εδώ. Με ζέστες, έτσι. Με ζέστες μιλάμε όμως και για αυτούς που έχουν τραβήξει του λιναριού τα πάθη τις προηγούμενες μέρες και έχουμε δει τι γίνεται. Έτσι, στη Γαλλία, έτσι, είδαμε ουρά που περίμενε έξω από μεγάλα καταστήματα. Ουρά τεράστια, έτσι, για κλιματιστικό. Ναι, ναι, ναι. Δεν μιλάμε. Εσύ σου ήρθε η ιδέα να φύγεις από Ελλάδα και να βάζεις κλιματιστικά εκεί. Δεν είναι και τόσο καλή, πιστεύω, αλλά εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, καυγάδες. Βίντεο με καυγάδες για ένα κλιματιστικό. Ναι, περιμένεις τώρα στην ουρά, ας πούμε, 5 ώρες και πας και σου μένει ένα κλιματιστικό και τσακώνεται ποιος θα το πάρει. Χαμός. Δεν ξέρω, όλοι αυτοί οι καυγάδες εμένα μου κάνουν λίγο έτσι λύπη μέσα μου για το ανθρώπινο είδος. Γιατί
1: καλά, αυτό περίμενες.
0: Το βλέπω κάπου. Όχι, είναι και άλλα πράγματα, αλλά είναι και αυτό. Επίσης έχω δει ένα άλλο βίντεο το οποίο είναι κάποιος ξαπλωμένος στο κρεβάτι, έτσι λιώνει, και έχει βάλει ένα ντρόνα από πάνω του για να βγαίνει αέρα.
1: Να κάνει αέρα. Έξυπνο.
0: Καλό, καλό για δροσιά.
1: Άμα δεν έχεις τίποτα άλλο.
0: Και αυτό που σκεφτόμουν είναι το εξής, ότι κάποιος που θα ήθελε να πάει διακοπές στο Παρίσι, ξέρω εγώ, 5 μέρες, που το Παρίσι είναι νούμερο ένα τουριστικός προορισμός στον κόσμο, έτσι, θα το κόψει, δεν θα πάει. Σου λέει, πού να πάω εγώ με τους καύσονες τώρα, ας πούμε. Έτσι θα έχουν και μείωση τουρισμού πιθανότατα.
1: Πολύ πιθανό.
0: Έτσι, π.χ. θέλεις να πας στη Disneyland. Ας πούμε, είναι όλη μέρα από το πρωί μέχρι το απόγευμα. Πού να πας μέσα στην καούρα. Πού να πας.
1: Ναι, δεν θα αντέξουν.
0: Θα έχουν... Οι άλλοι τουλάχιστον βουτάνε και στα βρωμόνερα του ποταμού εκεί πέρα. Έχουμε δει που βουτάνε και περιμένουν, μαζεύονται και όλοι γύρω-γύρω. Να δούνε που άλλος βουτάει στη σκατήλα, ας πούμε. Καταλαβες. Εγώ προτείνω πάντως αυτό με τις μυρωδιές και τις διάφορες έτσι αειδιαστικές ειδήσεις να το μεταφέρουμε τις Τρίτες. Τι λες εσύ?
1: Πρέπει να υπάρχει.
0: Να μην το κάνουμε Πέμπτη. Είχαμε σεξ παλιά τις Πέμπτες. Μην το κάνουμε τώρα την Πέμπτη αυτό. Φτάσουμε στο άλλο άκρο της κατάστασης.

0: Λοιπόν, Κοσμά, λυπάμαι που θα σου το πω, αλλά τόσο καιρό δεν δέχεσαι να βγάλουμε τις πατούσες σου στα social media. Τώρα το έκαναν κάποιοι άλλοι και βγάλανε
1: πήρανε
0: και
1: όλα
0: λεφτά.
1: Τα λεφτά. Γιατί άμα τις βγάλω εγώ, θα τα πάρω εγώ όλα τα λεφτά.
0: Μετά από αυτό που έγινε στην συναυλία του Harry Styles, νομίζω ότι θα είναι τόσες πολλές οι πατούσες στα social που δεν θα κοιτάξουν τις δικές σου.
1: Το θέμα δεν είναι να έχεις πολλές πατούσες στα social. Το θέμα είναι πολλά κορόιδα που πληρώνουν πατούσες. Αυτό είναι το
0: λοιπόν,
1: θέμα.
0: Λοιπόν, αναφέρομαι στο viral σκηνικό που έγινε σε πρόσφατη συναυλία του Harry Styles στη Μεγάλη Βρετανία, όπου μία Ελληνίδα, παρακαλώ πολύ, κρατούσε ένα πάνο που έγραφε πάνω ότι πούλησε φωτογραφίες από τις πατούσες της για να μπορέσει να πάει στην συναυλία. Ο Harry Styles την ώρα που τραγουδούσε είδε το πανό, του τράβηξε την προσοχή, άρχισε βάλιστα να της κάνει και κάτι νοήματα του τύπου πόσο πήρε για τις φωτογραφίες και δεν άντεξε, γέλαγε τόσο πολύ που σταμάτησε το τραγούδι και πήγε και της μίλησε. Και έτσι το μάθαμε κι εμείς. Αλλά, Κοσμά,
1: έτσι
0: οι πατούσες φέρνουν έσοδα.
1: Και ο καύσωνας φέρνει λιποθυμίες. Γι' αυτό και λιποθύμησε ο Harry Styles, γιατί πήγε και έκανε...
0: Πήγε να πιει νερό, είχε ζέστη, ψιλοπνίγε.
1: Δεν κάνουνε αγόρι μου συναυλίες με 42 βαθμούς στην κεφάλα. Δεν κάνουνε. Το αφήνουν για άλλη μέρα.
0: Καμιά πατούσα εσύ θα φωτογραφίσεις?
1: Όχι. Αρνούμε.
0: Θέλεις εσύ να πουλήσεις τα αυτιά?
1: Όχι, δεν θέλω.
0: Όχι,
1: γιατί?
0: Ούτε αυτιά θέλεις να φωτογραφίσουμε?
1: Όχι, δεν θέλω εσύ. Καλά είμαι έτσι όπως είμαι.
0: Αυτός ο άνθρωπος να μην θέλει να τον βοηθήσω στην καριέρα του.
1: Έτσι, αυτό.
0: Να αναδείξω τα δυνατά του σημεία.
1: Στην καριέρα του κιόλας.
0: Θα κάνεις δεύτερη καριέρα, παιδί.
1: Ξεκίνησα καριέρα να πουλάω φωτογραφίες από διάφορα κομμάτια του σώματός μου. Και κάποιος το αγοράζει.
0: Θα εστιάσουμε
1: δηλαδή,
0: σε ένα.
1: Δεν ξέρω, σε ό,τι να εστιάσουμε, μετά θα εστιάσω σε αυτόν που έδωσε λεφτά για να τα πληρώσω.
0: Τα ρουθούνια της μύτης σου.
1: Άμα είμαι κρεωμένος, ναι.
0: Ιου.

0: τα μαζεύουμε και φεύγουμε κανονικότατα. Έτσι, φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Πέρασαν 2 ώρες.
1: 2 ώρες που ήμασταν εδώ, παρεούλα. Εμείς φεύγουμε.
0: Τι να σας πω, εμείς τα περάσαμε εδώ. Λίγο βρωμερά σήμερα μέσα στο στούντιο.
1: Εντάξει, είναι στρώμη.
0: Να προσέχουμε
1: κατάσταση.
0: Λιγάκι τι
1: περνάει
0: γίνεται. Ποιος περνάει από εδώ μέσα και τι κάνει στο στούντιο. Τι να σας πω. Αύριο και πάλι Παρασκευή εδώ θα είμαστε.
1: Μπορεί να είναι και η φάση στο μεσοδιάστημα των αλλαγών.
0: Έτσι, έτσι.
1: Να είναι ο άλλος σε κατάσταση δύσκολη και να πει: α, εδώ είναι άδεια. Κάτσε να μπω μισό λεπτό. Και μετά να φεύγει. Τα λαβές. Δεν ξέρεις καμία φορά.
0: Τέλος πάντων, τι να πω. Αύριο Παρασκευή, τελευταία εργάσιμη της εβδομάδας. Έτσι, δίνουμε ραντεβού σε 22 ώρες. Εδώ θα είμαστε.
1: Πολλά φιλιά.
0: Γεια χαρά.

0: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι μία. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τις ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας, με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
4: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά. Γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
6: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950-38-788. Ζάντας Τάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
7: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή Εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
8: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
1: Καλώς ήρθατε σε άλλη μια εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Πήρα τα λόγια του Τόλι αυτή τη φορά.
2: Μέλανη, μην ξαναφήσεις το Στάθη να κάνει εισαγωγή για την εκπομπή.
1: Θα τον σπρώχνω από εδώ και πέρα.
2: Άλλο ένα δύο ώρο γεμάτο. Μην με διακόψεις ξανά. Άλλο ένα δύο ώρο γεμάτο μουσική, αστεία, αστεισμού από το Στάθη Μόγβανο.
1: Το Στάθη να πετάγεται κάθε τρεις και λίγο.
3: Έχω να πεταχτώ και για κάτι άλλο. Σκέψη, έτσι όπως ξεκινάμε την εκπομπή, να έχουμε τα χαμηλά ποτήρια με ουίσκι, πάγο, το να κατέβουμε. Κάνουμε καλησπέρα και καλή βραδιά.
1: Εγώ πάντως μία φορά θα ήθελα έτσι να κάνουμε, να μαζευτούμε βράδυ, να γράψουμε εκπομπή και να έχουμε ένα κρασάκι, ένα κάτι τίς, ας πούμε. Θα ήταν πολύ
2: εσύ,
1: ωραίο.
2: Εσύ πρέπει να σταματήσει να κάθεσαι δίπλα στο Στάθη. Γιατί σε επηρεάζει αρνητικά.
3: Μέλανη, πάρα πολύ καλή ιδέα σου.
1: Ευχαριστώ.
2: Μέλανη, μπράβο, άρεσε μόνο σωστά η ιδέα σου.
3: Είμαστε δύο εις ένας. Όχι, δύο-δύο.
2: Βασικά είμαστε μπουρμπουλίδες.
1: Είμαστε τέσσερις.
2: Στάθης Μπόγδανος, Μέλανη Μιλένοβα, Τόλης Αγγελακόπουλος και Βασίλης Ινκόγνητος. Σούπερ team, άλλη μια.
3: Να σου πω, πρέπει να πούμε τέσσερα γεε γρήγορα.
2: Όχι, τα λέμε ένα γε.
1: Θα σας κρατήσουμε συντροφιά για τις υπόλοιπες δύο ώρες.
3: Οι υπόλοιπες ή επόμενες?
2: Επόμενες, δύο ώρες.
3: Υπολείπονται επόμενες δύο ώρες. Για δύο επόμενες υπόλοιπες ώρες.

0: Μπούρμπουλη Χροπαρέα και πάλι κοντά σας. Και πού θα μας βρείτε, πού θα μας βρείτε.
1: Πού θα μας βρούνε, Μέλανη.
0: Είστε λίγο έτσι για χαμηλό τόνο σήμερα. Κάτι έχετε, δεν ξέρω.
2: Τι εννοείς.
0: Δεν ξέρω, κοιμάστε λίγο όρθιοι.
2: Η ευγενική Μέλανη Μιλένοβα.
0: Αλλά εσείς ακροατές μας που μας ακούτε και δεν κοιμάστε όρθιοι, άμα θέλετε να μας δείτε κιόλας και να μας στείλετε τα μηνύματά σας, θα μπείτε στα social media μας, Μπουρμπουλήθρες Radio Show στη σελίδα μας στο Facebook, Μπουρμπουλήθρες και στο Instagram. Εμπρός, καλή μας ακροατές.
1: Εμπρός, αδέρφια.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Μέλλαν Μιλένοβα.
1: Στάθη.
0: Σου έχω ένα ωραίο.
1: Τι.
0: Σαν έτσι.
1: Quiz.
0: Άχρηστη πληροφορία.
1: Α.
0: Σαν άχρηστη.
1: Α, για πες.
0: Και έχει σχέση με το καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Και το όχι καλοκαίρι.
1: Τι είναι το όχι καλοκαίρι.
2: Είμαι περίεργος να δω τι θα πεις.
1: Θέλει να πει χειμώνα και δεν το λες
0: όχι,
1: κανονικά.
0: Όχι, όχι. Ποτέ δεν λέω χειμώνα. Είναι σαν βρισιά. Ο Μάιος είναι ο πρώτος και ο μόνος μη καλοκαιρινός μήνας.
2: Ναι.
0: Μη καλοκαιρινός.
2: Ναι, ναι.
0: Που δεν έχει το ρο.
2: Που δεν έχει το ρο.
1: Ούτε τα άλλα έχουν.
0: Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος. Και μετά πάμε Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος.
1: Ναι, αλλά αυτό γιατί? Γιατί ο Μάιος θεωρείται καλοκαιρινός μήνας.
0: Δεν είναι.
2: Ναι, αλλά
1: δεν είναι Μάιο, δεν είναι καλοκαίρι. Κάνεις μπάνιο.
0: Δεν είναι βρε καλοκαιρινή ημερία, άλλο είναι το καλοκαίρι.
1: Δεν έχει να κάνει.
2: Ιούλιος, Ιούλιος, Αύγουστος είναι το καλοκαίρι.
1: Και Μάιος είναι. Δεν φοράς ορτσάκι και σαγιονάρι στο Μάιο.
0: Βρε, δεν λέμε Μελανίες. Ποτέ έχει καλοκαιρό, οπότε είναι καλοκαίρι.
2: Στα χαρτιά, όταν σου μαθαίνανε τους μήνες.
0: Είναι τέσσερις εποχές.
1: Στα χαρτιά το έτος ξεκινάει τον Μάρτιο κανονικά πριν πόσα χρόνια.
0: Βρε τις εποχές.
1: Εντάξει.
0: Τι έχουμε, πες τις εποχές.
1: Χειμώνας, καλοκαίρι, άνοιξη, φθινόπωρο.
2: Ωραία.
0: Μπράβο, το φθινόπωρο είναι το μεταξύ, το τρώμε όλοι.
2: Ναι.
0: Κανείς δεν έχει πει μετά το καλοκαίρι καλό φθινόπωρο.
2: Πες μας τους μήνες.
1: Ωραία. Άρα
2: άνοιξης.
1: Τρώμε και τις τι να άνοιξε.
2: Πες μου τις μήνες άνοιξης.
1: Μάρτιος, Απρίλιος.
0: Δύο.
2: Και με αυτά και με αυτά, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε ένα break. Γιατί θα
0: μέχρι να μάθει η Μιλένα από μαθηματικά και ξαναερχόμαστε.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλίδες για πάμε σε μια απίστευτη ιστορία η οποία έγινε σε μια πτήση όπου μόλις το αεροπλάνο έπιασε το υψόμετρο κατά την απογείωση, ο πιλότος σηκώθηκε, γδύθηκε και πήγε να δει πορνογραφικό υλικό που είχε στον υπολογιστή του.
1: Τι. Πάμε πάλι, δεν σου δίνω καμία σημασία μέχρι το γδύθηκε.
0: Ο πιλότος, με το που έπιασε το υψόμετρο το αεροπλάνο.
1: Που μπαίνει στο ότο.
0: Ναι, μπράβο.
1: Που μπαίνει στο αυτόματο.
0: Ναι.
2: Pilot.
0: Μπράβο. Σηκώθηκε, γδύθηκε και πήγε να δει το πορνογραφικό υλικό που είχε σε κάποιον υπολογιστή.
2: Κάμερες δεν έχουν αυτά
0: φυσικά
2: τα αεροπλάνα.
0: Φυσικά και τον πιάσανε.
1: Καλά δεν το ήξερε.
0: Φυσικά και το ήξερε.
1: Τι ήθελε να κάνει, δεν καταλαβαίνω.
0: Καταρχήν να πούμε ότι το δικαστήριο επέβαλε αναστολή εργασίας για ένα χρόνο.
1: Μόνο.
0: Και πλήρως και πρόσημο 5.000 δολάρια.
2: Μόνο.
0: Έτσι.
1: Τελικά έχουν πολλά προβλήματα οι πιλότοι. Αρχίζω και το σκέφτομαι αν θα ξαναμπω σε αεροπλάνο.
0: Ο πιλότος λοιπόν, θέλοντας να δικαιολογήσει τις πράξεις του, είπε ότι ξεκίνησε ως φάρσα, λέει, ανάμεσα σε μένα και τον άλλο πιλότο. Ποτέ δεν φαντάστηκα ότι θα ακολουθήσει, λέει, κάτι τέτοιο.
2: Ο άλλος πιλότος που ήταν, τι έκανε?
0: Ήταν μαζί στο cockpit. Αυτός μάλλον βγήκε από το cockpit, γιατί, λέει, έδειξε γεννητικά του όργανα σε κάποια που ήταν κάποια αεροσυνοδό.
1: Τι συμβαίνει
0: δηλαδή
1: στον κόσμο?
0: Και λέω, αυτός ο άνθρωπος 60 χρονών, έτσι, ο συγκεκριμένος πιλότος. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος πίστευε ειλικρινά ότι θα την έβγαζε
1: καθαρή και θα τον δει κανένας. Δεν καταλαβαίνω. Ο κόσμος, παιδιά, το έχει χάσει.
0: Έχουν λαλήσει.
2: Είναι δυνατόν.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και έχω μία ερώτηση για τη Μέλαν Μιλένοβα.
1: Για φες.
0: Μέλαν Μιλένοβα.
1: Ναι, Στάθη Μπόγδαν.
0: Όταν οι άντρες θέλουμε να αρέσουμε σε μία κοπέλα, ναι, ή όταν ετοιμαζόμαστε για να βγούμε ένα ραντεβού, συνήθως ναι, κοιτάμε τι θα φορέσουμε, να σιδερωμένα τα ρούχα μας, να φτιάξουμε τα μαλλιά μας, να πλύνουμε τα δόντια μας.
1: Σωστότατος.
0: Να κάνουμε μπάνιο, όλα αυτά.
1: Ωραία.
0: Ισχύει ότι οι γυναίκες, και θέλω να απευθυνθώ στο αντρικό κοινό μας, ότι τώρα θα μας διαφωτίσει η Μέλαν σαν γυναίκα.
1: Ναι.
0: Ισχύει ότι οι γυναίκες προσέχουν πάρα πολύ τα δάχτυλα των χεριών.
1: Πάρα πολύ.
0: Ισχύει.
1: Ναι.
0: Δεν το πιστεύω ότι ισχύει τόσο
1: πολύ. Η αλήθεια είναι ότι, εντάξει, πρώτα κοιτάς να είναι καθαρός, ας πούμε, ο άνθρωπος με τον οποίο βγαίνεις.
0: Αυτά είναι τα στάνταρ.
1: Αυτά είναι τα στάνταρ. Αλλά την καθαριότητα, κατά βάση τη βλέπεις από τα χέρια. Δεν θα τη δεις αν έχει καθαρό περιποιημένο πρόσωπο, ας πούμε, ή τα ρούχα. Θα τη δεις από τα χέρια και από τα δάχτυλα των χεριών. Γιατί καταλαβαίνεις πολλά. Αν, ας πούμε, το αγόρι με το οποίο έχεις βγει ο άντρας δεν έχει καθαρίσει καλά τα νύχια του, είναι μαυρά, δεν είναι κομμένα καλά, δεν είναι ωραίο, είναι αντιαισθητικό. Εμάς μας χαλάει πάρα πολύ.
2: Εγώ που τα τρώω δηλαδή τα νύχια μου, καμία ελπίδα.
0: Δεν έχεις ελπίδα. Καλά που βρήκες γυναίκα.
2: Εγώ βρήκα γυναίκα.
0: Της έκανες και παιδιά για να την κρατήσεις σίγουρα. Δεν την γλιτώνει με τίποτα. Δήμητρα που μας ακούς, άγια γυναίκα εκεί έξω.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Στάθη, για πες εσύ, τι πιστεύεις ότι εσείς βλέπετε
1: τι
0: πρώτα?
1: Πιστεύω εγώ ότι κοιτάνε γυναίκες εμάς.
0: Ναι, και επίσης και τι βλέπετε εσείς πρώτα στη γυναίκα. Και μου πεις τώρα τα κλασικά, δεν μπορώ τα κλασικά.
1: Αυτά τα κλασικά κοιτάμε ρε Μελάνη. Μ' αρέσει να κοιτάει με συμπόνια τώρα και κάνει το καταφατικό νεύμα. Τι να πω τώρα. Αυτά κοιτάμε εμείς.
0: Εγώ έχω ακούσει πολλοί να κοιτάνε τα φρύδια.
2: What? Ποιος το είπε αυτό?
1: Όχι, όχι Μελάνη, όχι.
0: Αν είναι...
1: Είμαστε τόσο ρηχοί όσο το εξώφυλλο ενός βιβλίου.
0: Ρε παιδί μου, αν τώρα τη βλέπεις...
2: Και τα μάτια τα κοιτάμε. Αυτή είναι αλήθεια. Εντάξει, γιατί... Έχει πολύ σημασία.
1: Έχει τύχει να είναι τόσο εντυπωσιακά τα χαρίσματα που δεν έχω καταλάβει ποτέ τι χρώμα είναι τα μάτια της.
0: Το δέρμα δεν το κοιτάτε?
1: Όχι.
2: Τι
1: εννοείς, πώς μπορούμε να το κοιτάξουμε?
0: Να δείτε ρε παιδί μου το δέρμα του προσώπου, των χεριών. Εμείς τα παρατηρούμε αυτά πάρα πολύ.
1: Δεν νομίζω ότι μπορούμε να το κάνουμε.
0: Μαζί με τα δάχτυλα παρατηρούμε και το δέρμα.
2: Το αντρικό IQ δεν νομίζω ότι φτάνει.
1: Δεν έχουμε αυτό το skill.
2: Ναι.
1: Έχουμε αναπτύξει άλλα skills.
0: Και τι πιστεύετε ότι βλέπουμε εμείς? Σε εσάς.
1: Ναι, μα γι' αυτό σε ρώτησα πριν. Εγώ είχα την εντύπωση ότι κοιτάνε μόνο ρούχα.
2: Α,
1: μαλλιά,
2: εγώ
1: αυτά.
2: Ξέρω ότι κοιτάτε και παπούτσια.
0: Ναι, αν είναι καθαρά, αν είναι.
1: Αν είναι καθαρά τα παπούτσια.
2: Αν είναι περιποιημένα. Ναι,
0: αν είναι περιποιημένα,
2: ναι, να μην είναι σκονισμένα, να μην έχουν λάσπες και τέτοια. Ναι,
1: ναι. Πού θα πας τώρα εσύ με τα παπούτσια?
0: Καλά, μπορεί να σου να πριν στο χωράφι.
2: Όταν λέμε παπούτσια, δεν εννοούμε να είναι μόνο καθαρά, αλλά δεν μπορεί να φοράς κουστούμι με σπορτέξ.
0: Μπορείς να φοράς κουστούμι με σπορτέξ.
2: Συγγνώμη, αλλά εγώ δεν το δέχομαι αυτό.
1: Το λιτ.
2: Δεν το δέχομαι.
1: Να πω κάτι.
2: Με σνίκερς, ναι, σπορτέξ όχι.
1: Σνίκερς εννοώ. Το φορούσες στο γάμο σου. Έχω φωτογραφικό υλικό.
2: Δεν ήτανε.
1: Γιατί δεν ήτανε?
2: Το φόραγα μετά το βράδυ που φόραγα τα πόδια μου.
1: Δεν ξέρει τι να πει.
0: Εντάξει, αυτό ήταν γκολ από τα αποδυτήρια.
1: Δεν ξέρει τι να πει. Φορούσε κουστούμι με σνίκερς μετά το βράδυ στο τραπέζι που ήταν πολύ σούπερ.
0: Συγγνώμη, και τι είπες, θύμισέ μου πριν από λίγο, τι μας είπες?
2: Τι είπα?
1: Ότι ποτέ δεν θα φορούσε.
2: Με σπορτέξ.
0: Και τα έβαλες και στο γάμο σου κιόλας. Καλά πήγε αυτά. Πάμε σε μουσικοχορευτικό διάλειμμα.

0: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 2.
2: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
3: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ είναι η απάντηση.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρε και τι σα έχω, τι σα έχω.
1: Τι μα έχει, τι μα έχει.
0: Την πιο χρήσιμη πληροφορία τη Μάγδαλη. Και είναι πραγματικά χρήσιμη και καλοκαιρινή και έτσι δροσερή, γιατί θέλω να σα μιλήσω για τα δελφίνια.
1: Παναγία.
0: Έχετε δει δελφίνια από κοντά?
1: Κοντά.
0: Να σε ρε παιδί μου στο καραβάκι σου και έτσι μακριά να δεις να περνάνε.
1: Εντάξει, ναι.
0: Ε?
1: Ναι.
0: Καλό.
1: Καλό ήταν.
0: Ωραία. Τα δελφίνια λοιπόν μάθετε ότι όταν κοιμούνται...
1: Κοιμούνται με το ένα μάτι ανοιχτό.
0: Ναι.
1: Άντε βρε γατάκι.
0: Έλα μου το φάλασες.
1: Άντε βρε γατάκι. Κάμε ολόκληρο όνειρο, μα πείτε τώρα μια πληροφορία.
0: Αλλά να σου πω κάτι. Τώρα έρχεται το ένα δελφίνι και βλέπει το άλλο δελφίνι με το ένα μάτι και θα νομίζω ότι του κλείνει το μάτι.
1: Βασίλη, μπορεί να βάλει για δύο ώρε μουσική για να ακουστεί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Για πείτε μου. Εσείς που τα ξέρετε όλα.
1: Όχι, εγώ τα ξέρω όλα.
2: Ο Βασίλης τα ξέρει.
0: Εμείς για πες μας, Βασίλη. Πώς φτιάχτηκαν τα πρώτα chips?
1: Κατά λάθος.
0: Κατά λάθος, όχι. Δεν φτιάχνουν κατά λάθος.
3: Εγώ ξέρω.
1: Αποτυχημένη προσπάθεια για πολύ λεπτές πατάτες.
0: Ρε Βασίλη, δεν τα πιστεύω. Δεν ακριβώς κατά λάθος. Ακούστε τώρα, λέει. Το 1853 στη Σαρατόγκα της Νέας Υόρκης.
3: Ένας... Πότε το 1000?
0: 853, ναι. Στη Νέα Υόρκη.
3: Γιατί είχε
0: ένας πελάτης επέπληξε το μάγειρα ενός εστιατορίου, γιατί λέει ο George Cram, ο μάγειρας του εστιατορίου, είχε κόψει πολύ χοντρές τις τηγανιτές πατάτες. Και αυτός λέει τα πήρε τόσο πολύ στο κρανίο και αντέδρασε και ουσιαστικά τις ψιλοέκοψε, έτσι από αντίδραση. Εγώ αυτό θέλω να κάνω, και έτσι βγήκανε τα πρώτα τσίπς στον κόσμο από τη Νέα Υόρκη. Από μια αντίδραση. Ο Βασίλης, γιατί το ήξερε αυτό?
3: Με είδες, δεν έχω καν αντίδραση. Δεν φτιάχνω ούτε καν τσίπς αυτή τη στιγμή. Είμαι χωρίς αντίδραση.

0: Έχω καιρό να σε ρωτήσω.
1: Τι πράγμα.
0: Άγνωστος λέει, Στάθη, δεν σ' αντέχω άλλο. Δεν μπορώ, δεν αντέχω. Πάρτε τον από δίπλα μου.
1: Και πού τον πάμε.
0: Παραπέρα, δεν ξέρω.
2: Άμα θέλετε, μπορώ να κάνω από τη Μελένη.
3: Γεια σας, σας έχω μια άγνωστη λέξη.
2: Πες τη.
3: Είναι άγνωστη.
1: Για πες μας, Μελένη.
0: Τι σημαίνει φονταμεταλιστής.
2: Είναι ο mentalist που έχει τα φόντα να πάει μπροστά.
1: Είναι από το fundamental, νομίζω.
0: I know. Έλα, θα βοηθήσω. Λέμε κάποιος, παιδί μου, αυτός είναι φονταμεταλιστής ως το μεδούλι.
1: Τι που είναι, Βασίλη, μήπως ξέρεις εσύ.
0: Παιδιά, δεν το ξέρει ούτε ο Βασίλης, εγώ είμαι σε σοκ αυτή τη στιγμή. Έλα, σκεφτεί θα μπορούσε να είναι.
2: Δεν ξέρω τι θα μπορούσε.
4: Τι θα μπορούσε.
2: Είναι μια τόσο καθημερινή λέξη. Έλα τώρα, φονταμεταλιστής.
1: Έχει σχέση με το φοντάν.
2: Έχει σχέση με τα μέταλλα.
0: Όχι.
1: Τότε τι
2: με
1: είναι.
2: Με το mentalist.
0: Όχι. Έλα ρε παιδιά. Είναι αυτός που εκφράζει συνήθως συντηρητικές σκέψεις και απόψεις.
2: Καλά έχεις τρελαθεί.
4: Θυμίζει δηλαδή τώρα πώς θα έπρεπε να μαντέψουμε δηλαδή ότι σημαίνει δηλαδή αυτό.
0: Έλα τώρα δεν το ξέρετε.
2: Ελάτε ρε παιδιά πείτε είναι τόσο εύκολο.
4: Πείτε,
2: τι σημαίνει. Ρίζι.
4: Σχεδόν καμία σκέψη.
2: Τι σημαίνει. Υδρότας. Αυτός είναι φωτομεταλιστής δηλαδή. Υδρώνει πολύ.

0: τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από Σερενό Αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και πάλι κοντά σας. Και λίγο πριν φτάσει στο τέλος της εκπομπή, θα έρθει ο Στάθης Μπόγδανος για να μας δώσει μία γεύση από...
1: Τι, τυραμισού.
2: Σουβλάκι.
0: Από σούπερ ανέκδοτο, δεν ξέρω να το πω.
1: Ανέκδοτο. Ναι, ανέκδοτο.
0: Να μην μας πεις ένα ανέκδοτο.
1: Ναι, θα πω. Ναι. Oh. Λοιπόν, έχω ανέκδοτο.
0: Για πες μας.
1: Και θα μπορούμε να το κάνουμε και σε παιχνίδι. Την επόμενη φορά θα μου λέτε θέμα και θα σας λέω ανέκδοτο με το θέμα που θα μου λέτε.
0: Εντάξει.
1: Ναι. Έχω τώρα ένα γρήγορο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ήταν ένας Γερμανός, ένας Ιταλός. Να σου πω κάτι. Δεν θα λέμε πλέον ένας Πόντιος τα ανέκδοτα.
0: Τι θα λες.
1: Δεν έχει νόημα. Βάλουμε κάτι άλλο. Θα λέμε ένας Αθηναίος.
0: Εντάξει. Ό,τι πεις, Στάθη.
1: Με αυτά που έχουμε δει και έχουμε ζήσει.
0: Ναι, εντάξει, okay, ναι.
1: Νομίζω ότι το έχουν πάει σε άλλο επίπεδο εδώ στην Αθήνα.
0: Ναι, σωστά.
1: Λοιπόν, ήταν ένας Γερμανός, ένας Ιταλός και ένας Αθηναίος.
0: Ναι.
1: Και πέφτουν στη ζούγκλα.
0: Ναι.
1: Τους πιάνει ηθαγενείς. Τους λένε, έχετε μία ευκαιρία να ζήσετε. Αλλιώς θα σας φάμε. Θα σας δώσουμε από ένα αντικείμενο.
0: Ναι.
1: Και μία ώρα χρόνο να ξεκινήσετε να τρέχετε. Αν σας πιάσουμε, σας σκοτώνουμε.
0: Ναι.
1: Αν τη γλιτώσετε, τη γλιτώσατε.
0: Ναι.
1: Μπορείτε να πάρετε ό,τι αντικείμενο θέλετε.
0: Mm-hmm.
1: Τέλεια, τέλεια. Φεύγουν λοιπόν, παίρνει ο καθένας από κάτι, αρχίζουν να τρέχουν στο δάσος. Στο δρόμο
2: δεν
1: κάπου.
2: Ξέρουμε τι πήρανε.
1: Θα τα πω τώρα, βρε, περίμενε. Στο δρόμο συναντιούνται, βλέπουν τον Γερμανό και κρατούσε μία σκάλα. Του λένε, γιατί κρατά σκάλα. Α, λέει, θα τρέχω. Και μόλις τους δω να έρχονται, θα βάλω τη σκάλα. Θα ανέβω σε ένα δέντρο, θα ρίξω τη σκάλα κάτω και αν με χάσουν, με χάσανε αυτό.
0: Ναι.
1: Α, πολύ καλή ιδέα λένε. Κοιτάνε τον Ιταλό, είχε ένα τόξο. Του λένε, εσύ γιατί πήρες τόξο. Α, λέει, θα τρέχω και μόλις τους δω να έρχονται, θα γυρίσω, θα σκοτώσω και εγώ μερικούς, όσους με σκοτώσουν.
0: Ναι.
1: Ό,τι φάω.
0: Ναι.
1: Πολύ καλή ιδέα λένε. Κοιτάνε τον Αθηναίο, εσύ λέει, τι πήρες. Και είχε πάρει ένα βράχο.
0: Βράχο.
1: Κρατούσε ένα βράχο στην πλάτη.
0: Ναι.
1: Λέει, γιατί κρατάς βράχο. Α, λέει, θα τρέχω και μόλις δω να έρχονται, θα ρίξω το βράχο και θα τρέχω πιο γρήγορα.
3: Τι μέλλον εκεί. Κρατάει το κρανίο της. Όχι.

0: επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες, δεν μπορούμε να συνέλθουμε ακόμα από αυτό που ακούσαμε.
1: Γιατί με δεν σου άρεσε, πάρα πολύ ωραία.
0: Εγώ λέω να το ξανασκεφτούμε αυτό με τα ανέκδοτα του Στάθη.
2: Εντάξει, Μέλλανη.
0: Θα το συζητήσουμε εμείς με τον Τόνι. Θα το συζητήσουμε κάποια
1: στιγμή. Ναι, θα ήθελες να μας πεις και εσύ ένα ανέκδοτο.
0: Ναι, αμέ. Σιγά σιγά. Θα έρθει και αυτό.
2: Στο μέλλον, θα έρθει και αυτή τη στιγμή.
0: Πάμε τώρα πίσω στα δικά μας. Μπουρμπουλήθρες Radio Show. Αν θέλετε να μπείτε, να μας δείτε, να μας ακολουθήσετε, θα μπείτε στο Facebook Μπουρμπουλήθρες και στο Instagram. Θα πατήσετε καρδουλίτσες αγαπούλες, θα μας στείλετε τα μηνύματά σας και οτιδήποτε άλλο θέλετε και εμείς θα τα συζητήσουμε όλα εδώ στον αέρα.

0: άλλη μία εκπομπή. Έφτασε δυστυχώς το τέλος της για σας και για μας. Και για όλους τους ακροατές μας.
1: Γιατί εγώ περνούσα πάρα πολύ ωραία.
0: Είμαι σίγουρη.
1: Θέλω να πούμε κι άλλα.
0: Την επόμενη φορά θα σου κάνουμε αφιέρωμα, άμα θες.
1: Θέλετε να κάνουμε μια εκπομπή 24ωρη.
2: Είσαι τρελός.
0: Ποιος αντέχει 24 ώρες.
2: 24 ώρες να μιλάμε.
1: Έτσι, σαν κόνσεπτ.
0: 24 ώρες θα πετάγεσαι.
1: Το πετάω, κοίτα, απλά πετάω το μικρόφωνο. Πιπ και λέω. Μπορούμε να κάνουμε μια εκπομπή μαραθώνιο. Κάποια στιγμή.
2: Βασίλη, μπορείς όταν θα παίρνει ανάσα για να μιλήσει ο Στάδης να του κάνεις μιούτ.
1: Το καταλαβαίνεις, οπότε πάω να ξεκινήσω.
2: Ναι, ναι.
1: Θα πετάγουμε πιο γρήγορα.
2: Ωραία.
3: Μήπως να βάζεις το

0: βγαίνεις έξω για να μην σε ψεκάζουν.
1: Ξέρεις, αυτές τις μασκούλες που φοράνε.
2: Εγώ ένα έχω να πω.
1: Καλό θα ήταν.
2: Ένα έχω να πω.
1: Ένα.
2: Ήταν ο Στάθης Μπόγδανος.
1: Ο Τόλης Αγγελακόπουλος.
3: Η Μέλανη Μιλένοβα.
1: Και ο...
4: Βασίλης Ινκόγκριτος.
3: Εκπομπή Μπουρμπουλίθρες. Και μέχρι την επόμενη φορά.
2: Έφτασε στο τέλος, δεν το είπες.
4: Παιδί μου.
3: Μέχρι την επόμενη φορά. Bye!

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 3.
2: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Διάζει ηλεκτρολίτες δεξτρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
4: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα έχει μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι. Και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδεσιολογικής Εταιρείας.
6: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
7: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθήκων σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθήκων και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
8: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
9: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
10: Plus.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή
12: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
11: Plus.
12: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
13: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: έτσι. Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο, χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Πόσο γρήγορα περνάει ο Ιούλιος.
2: Μην το συζητάς, από τη μία μέρα στην άλλη.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε.
2: Είμαστε εδώ ξανά.
1: Okay. Γεια σας παιδιά, δύο στην τιμή του ενός για σήμερα Πέμπτη που είναι η καλύτερη μέρα της Άννας Κουβαρά.
2: Έτσι είναι, αλήθεια είναι αυτό.
1: 2 Ιουλίου, Άννα Κουβαρά, Ηλίας Ξινόπουλος. Τα γνωστά. Δύο στην τιμή του ενός.
2: Και επίσης τα γνωστά μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, η διεύθυνση παραγωγής, και το κορίτσι, το δικό μας η Βασιλεία Πέτρου.
1: Δική μας και μη εξαιρετέλη, όπως λέμε.
2: Και δεν τη δίνουμε και πουθενά, τα λέμε κι αυτά.
1: Λοιπόν, πάμε.
2: Πάμε.

0: Θυμάσαι που προημερών, τώρα χθες προχθές ήταν, δεν θυμάμαι, ναι, που λέγαμε για τον Τζον Μπον Τζόβι και τη γυναίκα του,
1: ναι,
0: με αυτή την αξιοζήλευτη πραγματικά δραστηριότητα που έχουν για τα kitchen bars,
1: ναι,
0: που έχουν κάνει
1: με
0: για
1: την JBJ Soul Kitchen.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, και είμαστε πάντοτε στην άποψη ότι όταν βλέπουμε διάσημους ανθρώπους, όχι να προβάλλονται γιατί τέλος πάντων ανέβασαν στο TikTok τσίτσιδες ιστορίες, ούτε γιατί ας πούμε κυκλοφορούν με τον άλλον ή την άλλη,
1: αλλά ακόμα και φιλανθρωπικά, ούτε να περιφέρουν τα εκατομμύρια που έχουν δώσει, γιατί εδώ μιλάμε για αθόρυβα πράγματα.
0: Έτσι. Και ένας από αυτούς, παιδιά, που με πολύ αξιόλογη δράση πραγματικά, είναι ο κύριος Ρίτσαρντ Γκίερ, έτσι, με ένα ρόλο για πολλά Όσκαρ, φιλενάδα.
1: Για πες.
0: Αυτός λοιπόν, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας Time Out of Mind,
1: ναι,
0: κυκλοφόρησε για να έτσι πάρει ένα feedback, όπως ναι, λέμε στα αρχαία ελληνικά, στους δρόμους της Νέας Υόρκης, μεταφιεσμένος σε άστεγο.
1: Ναι.
0: Και η εμπειρία αυτή που είχε τον σημάδεψε για όλη τη ζωή πραγματικά.
1: Για το πώς του συμπεριφέρονταν. Ναι.
0: Έτσι. Ο ηθοποιός λοιπόν από τότε έχει αναπτύξει μια παράλληλη αθόρυβη αλλά βαθιά θεσμική δράση. Λέει ότι χωρίς ένα ασφαλές σπίτι, πόσο δίκιο έχει,
1: βέβαια,
0: δεν υπάρχει υγεία, δεν υπάρχει εκπαίδευση, δεν υπάρχει σταθερή απασχόληση.
1: Έτσι είναι.
0: Και έχει δώσει όλο του το είναι σε αυτό, δηλαδή στην αποκατάσταση αστέγων. Μάλιστα συνεργάζεται πάρα πολύ και με τον ΟΗΕ.
1: Α, αυτό είναι σημαντικό.
0: Ναι. Έγινε και ένα παγκόσμιο οστικό φόρουμ στο Αζερμπαϊτζάν,
1: mm-hmm,
0: όπου το θεωρεί ο Γκίερ ότι είναι και ένα ιστορικό βήμα για την αποκέντρωση της συζήτησης γύρω από τα ανθρώπινα δικαιώματα.
1: Αλλά νομίζω ότι συνεργάζεται και στο πρόγραμμα Habitat των Ηνωμένων Εθνών,
0: έτσι,
1: για
0: μπράβο,
1: τα σπίτια.
0: Έτσι, μπράβο. Η δράση του είναι όχι αξιόλογη, αξιολάτρευτη και μπράβο.
1: Δεν είναι όμως πολύ γλυκός και αξιοπρεπής και ο ίδιος.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, εγώ όμως θα σε πάω κάπου αλλού τώρα, εξίσου γλυκό και αξιοπρεπές.
1: Για πες μου.
0: Σε ένα επάγγελμα που έχει να κάνει με πιτσιρίκια, με βρέφη, με νήπια.
1: Έλα, με κέρδισες.
0: Τόσο σημαντικό, όπως είναι ο βοηθός βρεφονηπιοκόμων.
1: Με εξειδίκευση όμως.
0: Έτσι, πού όλα αυτά?
1: Στις ανώτερες σχολές Α.
0: Μάλιστα. Αν θέλετε λοιπόν πληροφορίες, εγγραφή με προνομιακά δίδακτρα, μάθε τα όλα στο
1: 210-5279-500 για την Αθήνα,
0: 210-41-20-714 για Πειραιά,
1: ή με ένα απλό κλικ στο www.eekalpha.gr.
0: Μάλιστα.

0: Λοιπόν, είσαι φιλενάδα.
1: Α, αυτά είναι.
0: Είσαι φιλενάδα, έλα, ρε παιδί μου.
1: Όχι,
0: τέρμα.
1: Να τα πεις.
0: Όχι, είσαι πολύ δικός μου άνθρωπος. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που δεν με λες τεμπέλη. Αλλά ιδιοφυΐα.
1: Μπράβο, δεν είναι ότι δεν σε λέω τεμπέλη, είναι ότι σε λέω ιδιοφυΐα.
0: Για πες.
1: Και το λέει και η επιστήμη, δεν το λέω μόνο.
0: Αλίμονο.
1: Υπάρχουν τρεις συνήθειες λοιπόν που συχνά αποδίδουμε σε βαριεστημένους ανθρώπους, ενώ αυτό μπορεί να δείχνει αυτές τις συνήθειες ότι είναι πάρα πολύ έξυπνοι.
0: Για πες.
1: Πρώτον, αποφεύγουν τη σκληρή δουλειά.
0: Τι μου θυμίζει, τι μου θυμίζει.
1: Πραγματικά δεν μπορώ να σκεφτώ.
0: Ναι.
1: Γιατί όμως το κάνουν αυτό? Γιατί αναζητούν τρόπους να πετύχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με το λιγότερο κόπο. Το έχει πει και ο Έλον Μάσκ αυτό.
0: Να σε χαρώ, Έλον.
1: Κοιμούνται ή χουζουρεύουν πολύ εκεί που κάθονται.
0: Ναι.
1: Είναι λίγο κοιτάω τον τοίχο.
0: Ναι.
1: Η νευροεπιστήμη υποστηρίζει ότι ο εγκέφαλος στη διάρκεια είτε της χαλάρωσης είτε του ύπνου έχει λειτουργίες που γίνονται και συμβάλλουν στην ενοποίηση της μνήμης και της μάθησης.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Έτσι.
0: Άμε.
1: Πάμε και στο τρίτο.
0: Ναι.
1: Δείχνουν χαλαροί ή αδιάφοροι σε αυτά που συμβαίνουν γύρω
0: τους. Τι μου θυμίζει.
1: Πραγματικά δηλαδή, ούτε ακτινογραφία να είχα κάνει. Ναι. Και όμως, τα άτομα με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη είναι καλύτερα στη διαχείριση άγχους και στη ρύθμιση των συναισθημάτων τους. Δηλαδή, δεν λένε θα αντιδράσω τώρα που είμαι εκνευρισμένος.
0: Ναι.
1: Το αφήνουν και περνάει.
0: Ναι.
1: Και αντιδράνε μετά. Οι πληροφορίες από το ow.gr.
0: Ναι.
1: Και είναι για σένα προσωπικά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ιδιοφία μου.
0: Θα αντιδράσω μετά την εκπομπή εγώ, εντάξει.

0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Το ξέρω ότι σ' αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.

0: παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή
4: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
3: Plus.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
5: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Αυτή η εκπομπή, Φιλενάδα.
1: Ναι.
0: Βεβαίως είναι μέσα στην καλή χαρά.
1: Πραγματικά όμως.
0: Κάποιες στιγμές. Όμως έχει και τα φοβερά και τα σοβαρά της.
1: Έτσι είναι.
0: Λοιπόν, άκουσε τώρα και ακούστε, φίλες και φίλοι, ένα πολύ σοβαρό που μας τέλος πάντων αφορά, όσο και αν πιστεύετε ότι δεν είναι για μας. 50 νέα ναρκωτικά έφτασαν στην Ευρώπη μέσα σε ένα χρόνο.
1: Τι εννοείς νέα, νέα ονόματα, νέα είδη.
0: Τουλάχιστον 50 νέες ψυχοδραστικές ουσίες καταγράφηκαν για πρώτη φορά στην Ευρώπη το 2025. Αυτά τα λέει η Υπηρεσία Ναρκωτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οργανισμός με έδρα τη Λισαβόνα, που εξέτασε δεδομένα για τις 27 χώρες της ΕΕ,
1: ναι,
0: την Νορβηγία και την Τουρκία.
1: Να τα, αυτά είναι.
0: Ποιες είναι αυτές οι ουσίες? Τα νιταζένια, συνθετικά οπιοειδή με δραστικότητα 50 έως 250 φορές περισσότερο από αυτή της ηρωίνης.
1: Ναι. Όχι, θα πέφτουν σαν κοτόπουλα.
0: Η φεντανίλη, άλλο ισχυρό οπιοειδές, ενοχοποιείται για περισσότερους από 100 θανάτους στη Βουλγαρία πέρυσι.
1: Ναι.
0: Το 2024 η φεντανίλη,
1: ναι,
0: πρόσεξε, δεν είναι μακριά από εμάς.
1: Για πες.
0: Ανιχνεύτηκε και στη Θεσσαλονίκη.
1: Αυτά είναι, κατάλαβες. Μαζώνουν τώρα τα φίδια.
0: Μπράβο.
1: Και δεν είναι απλό ναρκωτικό η φεντανίλη. Σου υπενθυμίζω ότι είναι το δραστικό ναρκωτικό,
0: ναι,
1: το δραστικό ναρκωτικό για το οποίο πήγε να κάνει πόλεμο ο πρόεδρος της Αμερικής.
0: Α, ναι.
1: Φεντανίλη, βέβαια.
0: Α, μάλιστα. Οκ. Okay.

0: Εντάξει.
1: Καλός άνθρωπος.
0: Η Cindy.
1: Όχι, ο άντρας της.
0: Α, ο άντρας της. Για πες.
1: Λοιπόν, ναι. Η Cindy Crawford, mm-hmm. θεά, mm-hmm. ακόμα και τώρα, 50 φεύγα, μίλησε στο podcast Los Angeles, αντί για το Los Angeles, mm-hmm. και είπε πόσο τυχερή είναι που ο σύζυγός της, ο Ράντι Γκέρμπερ, mm-hmm. επιχειρηματίας, μοντέλο, θεός, mm-hmm. είπε ότι είναι πολύ, πολύ αντίθετος με τις αισθητικές επεμβάσεις.
0: Μπράβο του.
1: Και μάλιστα είπε η Cindy ότι της είπε ο σύζυγός της: «Είσαι όμορφη έτσι όπως είσαι. Δεν μου αρέσει ούτε το μακιγιάζ και με προτιμάει άβαφη».
0: Μάλιστα.
1: Πού είναι αυτοί οι άντρες που αναρωτιόμουν πριν από μέρες, τους έχουν παντρευτεί όλες.
0: Κοίτα, εγώ να σου πω την αλήθεια: έχω τέλος πάντων τις αντιρρήσεις μου.
1: Αλήθεια το λες.
0: Ναι, ρε παιδί μου, γιατί εντάξει.
1: Μιλάει για χειρουργικές επεμβάσεις. Δεν μιλάει να προσέξεις τον εαυτό σου, ναι, με την τζίμπλα στο μάτι.
0: Να προσέξεις τον εαυτό σου
1: έτσι.
0: Και ένα μακιγιάζ.
1: Και ένα μακιγιάζ και το μαλάκι λίγο.
0: Να πας αυτού που ξέρουν.
1: Α, εδώ το πας.
0: Μα βέβαια, για τέλος πάντων τέτοιες σπουδές ομορφιάς θα έλεγα γενικότερα,
1: ναι.
0: Σχολή ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης είναι...
1: Και κομμωτικής, μην τα ξεχνάμε. Έτσι. Αυτό δεν είναι μόνο μακιγιάζ, λοιπόν. Αλλά και σχέδιο μόδας.
0: Βεβαίως.
1: Και πώς μπορώ παρακαλώ να γίνω expert σε αυτά?
0: Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι μιλάμε για τις σχολές α.
1: Αυτό είναι το πρώτο, να ξέρουμε γιατί μιλάμε.
0: Λοιπόν, πώς μπορείς.
1: Ναι.
0: Σημείωσε 210-52-79-500 τηλέφωνο για Αθήνα.
1: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
0: 210-96-40-117 για Γλυφάδα.
1: Ή με ένα απλό κλικ www.eekalpha.gr.
0: Πιο γρήγορα δεν γίνεται, παιδιά.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Λοιπόν, καλωσορίζουμε στο στούντιο το κορίτσι μας.
2: Έτσι λίγο να μας φελασπώσει.
1: Βασιλεία Πέτρου, ακούμε.
3: Γεια σας και από μένα. Ένα θανατηφόρο στέλεχος γρίπης των πτηνών που εξαπλώνεται σε απομακρυνσμένα νησιά κοντά στην Ανταρκτική είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 13.000 νεογέννητες φώκες, πιγκουίνοι και θαλασσοπούλια. Σύμφωνα με ερευνητές του Australian Antarctic Program, από τις έρευνες με drones που πραγματοποιήθηκαν τον Οκτώβριο και τον Ιανουάριο στα νησιά Heard και McDonald κοντά στην Ανταρκτική, διαπιστώθηκε πως χιλιάδες νεογέννητες φώκες ήταν νεκρές και διάσπαρτες στις ηφαιστειογενείς ακτές των απομονωμένων νησιών. Τα νησιά βρίσκονται περίπου 4 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της υπηρετικής Αυστραλίας και αποτελούν εδώ και δεκαετίες ένα από τα σημαντικότερα καταφύγια αναπαραγωγής θαλασσοπουλιών και θαλάσσιων θηλαστικών στο νότιο Ινδικό ωκεανό. Η βιολόγος Τζούλι Μακίνες ανέφερε ότι πρόκειται για την πρώτη καταγραφή του στελέχους ΙΤΑ-5 της γρίπης των πτηνών σε εξωτερικό έδαφος της Αυστραλίας. Η παρουσία της γρίπης των πτηνών ΙΤΑ-5 στα νησιά Χέρντ και Μακδόναλντ δείχνει ότι ο ιός συνεχίζει να εξαπλώνεται ανατολικά σε όλη τη ζώνη των υποανταρκτικών νησιών, δήλωσε. Η ίδια επισήμανε ότι η εικόνα θυμίζει αντίστοιχες επιδημίες που καταγράφηκαν σε άλλα νησιά κοντά στην Ανταρκτική, όπως η Νότια Γεωργία, όπου οι θαλάσσιοι ελέφαντες είχαν επίσης πληγεί. Και οι πληροφορίες μας έρχονται από τη LIFO.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2.
2: Η ώρα είναι 4.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
4: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδρωση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμεινόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας, με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
6: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
9: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατά 9 ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
10: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή
12: το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
11: Πλας.
12: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
13: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εδώ είμαι θα και πάλι.
1: Ωραία μέρα σήμερα.
0: Πέμπτη, ε.
1: Ναι, μην το
0: σήμερα. Ημέρα σου,
1: η καλύτερη μου.
0: Οκ. Okay. Λοιπόν, έχουμε όμως άλλη μία ώρα σήμερα, έτσι.
1: Την έχουμε.
0: Μην το ξεχνάμε. Δύο στην τιμή του ενός, μέρος δεύτερον, φίλες και φίλοι. Πάντα εδώ με την Άννα Κουβάρα και τον Ηλία Ξινόπουλο. Έτοιμοι.
1: Πάμε.
0: Πάμε.

0: Γινόντουσαν και τέτοια.
1: Γινόντουσαν, λέει. Άκου τώρα από το πουθενά, έτσι. Σαν σήμερα, 2 Ιουλίου του 1994, δολοφονείται από αγνώστους ο αμυντικός της Εθνικής Κολομβίας, ο Αντρέ Κολομπάρ. Εσκομπάρ.
0: Εσκομπάρ.
1: Ναι. Γιατί τώρα, γιατί του χρέωσαν την αποτυχία της ομάδας, επειδή ήταν αμυντικός, στο παγκόσμιο κύπελλο των ΗΠΑ που είχε γίνει τότε.
0: Και τι φταίει το παιδί.
1: Σε πες μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, έχει κάποιος και σε πυροβολή γιατί δεν έπαιξε. Εγώ σου λέω ότι δεν έπαιξε καλά.
0: Συγγνώμη, αποτυχία μιας ομάδας ξεκινάει από τον προπονητή.
1: Μα παρακαλώ.
0: Έτσι δεν είναι. Και γενικότερα, ας πούμε, ο αθλητισμός θέλει ανθρώπους που ξέρουν από προπονητική.
1: Αλλά πού να μάθουν όμως.
0: Στα ΙΕΚ Α, όπου εκεί υπάρχουν σπουδές προπονητικής και αθλητικών επαγγελμάτων στις ανώτερες σχολές Α, για 7 αθλήματα, μεταξύ των οποίων και ποδόσφαιρο και μπάσκετ και αερόμπικς και πολλά. Θέλετε να μάθετε περισσότερα?
1: Εάν θέλετε, τηλεφωνήστε στο 210-5279-500 ή στο 210-9640-117 ή
0: www.iekalfa.gr με ένα κλικάκι.

0: Και ερχόμαστε στο σπουδαίο ερώτημα που θα δώσουμε και σε αυτό απάντηση φυσικά. Λοιπόν,
1: τι θα φάμε απόψε?
0: Άντε, λοιπόν, είναι το tip, τα tips μάλλον αν θέλετε, για να σας βγάζουμε και από τη δύσκολη θέση και να σας κάνουμε το καλοκαιρινό βράδυ ακόμα πιο όμορφο, πιο γευστικό.
1: Είναι και νόστιμα πολύ.
0: Έτσι. Λοιπόν, για απόψε ο Γιώργος Δημητρακόπουλος από το cantinamag.gr προτείνει, ναι, αρακά με αυγό βγαστό, μ' αρέσει.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, αρακάς όπως το φτιάχνετε, καρότο, αυγό βραστό, πάντα γιαουρτάκι.
1: Και λεμόνι.
0: Και λεμόνι dressing.
1: Εδώ πάει πολύ ωραία και ο άνηθος να τα λέμε αυτά.
0: Ναι, όχι, πεθαίνω.
1: Έτσι.
0: Συγγνώμη, πεθαίνω.

0: τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή
6: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
5: Plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
7: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, τώρα θα σε πάω σε πολύ καλοκαίρι.
1: Για πόσο καλοκαίρι?
0: Σκέψου,
1: πια?
0: Σκέψου, ρε παιδί μου, ότι είσαι σε έναν καλοκαιρινό προορισμό.
1: Λίγο απομονωμένο.
0: Σε ένα χωριουδάκι παραλιακό, δεν ναι. έχει τι γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Και έχεις πέσει
1: ναι. να... κάτω.
0: Το βράδυ.
1: Α.
0: Το βράδυ, λέμε.
1: Ναι, ναι,
0: πέσει
1: ναι.
0: το κρεβάτι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Με ανοιχτό
1: ανοιχτά
0: το παράθυρο.
1: Τα παράθυρα, βέβαια.
0: Πρόσεξε, εικόνα,
1: ναι, ναι.
0: βράδυ καλοκαιριού.
1: Φεγγάρι.
0: Και ακούς εκείνο το.
1: Α, τους γρίλους.
0: Τους γρίλους, ρε φίλε. Δεν είναι η.
1: Είναι η επιτομή του καλοκαιριού αυτό. Ή μεσημέρι να τους ακούς και να τρως καρπούζι επίσης.
0: Λοιπόν, γρίλι λέει, το τραγούδι των γρίλων διαφέρει ανάλογα με το είδος και δεν έχει πάντα τον ίδιο ρυθμό.
1: Άκου τώρα.
0: Όσο αυξάνει τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, τόσο πιο γρήγορα παράγουν τους χαρακτηριστικούς τους ήχους, ενώ τις πιο δροσερές νύχτες ο ρυθμός επιβραδύνεται αισθητά. Ισχύει. Φαντάσου τώρα γρήλο, ας πούμε, στις περασμένες μέρες στη Γαλλία.
1: Μην το συζητάς.
0: Θα πήγαινε
1: σφαίρα.
0: Τώρα, τραγουδούνε με τα φτερά και ακούνε με τα πόδια οι γρήλοι.
1: Ακούν με τα πόδια οι γρήλοι.
0: Οι γρήλοι, λέει, οι αρσενικοί παράγουν το χαρακτηριστικό τραγούδι με το στόμα τους.
1: Όχι,
0: αν
1: με το
0: νομίζετε
1: του.
0: Αυτό, κάνετε λάθος. Ο ήχος δημιουργείται μέσα από την τριβή των ελίτρων. Τα ελίτρα είναι μία ουσία η οποία επικαλύπτει τις άκρες
1: των φτερών.
0: Έτσι,
1: ναι,
0: μπράβο.
1: Ναι.
0: Ενώ τα ακουστικά τους όργανα βρίσκονται στις κνήμες των εμπρόσθιων ποδιών τους. Ακούνε με
1: αυτό
0: τα πόδια.
1: Αυτό είναι.
0: Τα...
1: Μίλα στο πόδι, λένε
0: ναι.
1: αυτό.
0: Με άλλα λόγια, οι γρίλοι είναι από τα λίγα πλάσματα στον κόσμο που τραγουδούν με τα φτερά και ακούνε με τα πόδια.
1: Εγώ ξέρω πολύ κόσμο που ακούει με τα πόδια. Αλήθεια θέλω να σου πω.
0: Εγώ ξέρω πολύ κόσμο που δεν ακούει με τίποτα.
1: Έτσι.
0: Κακό τους. Κακό του κεφαλιού τους.

0: Ψάχνεις για ψυκτικό αυτές τις μέρες?
1: Όχι αυτές τις μέρες, αυτό το μήνα.
0: Μαντάμ, δεν μπορούμε μετά από ένα μήνα.
1: Έτσι.
0: Θέλεις ένα καλό, τέλος πάντων, μηχανικό αυτοκίνητο.
1: Τώρα που είναι και έτοιμο να φύγεις για διακοπές.
0: Έτσι. Λοιπόν, θερμοϊδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, τεχνικούς ανελκυστήρων που να ξέρουν, να έχουν σπουδάσει, να είναι καλοί επαγγελματίες, να σου κάνουν τη δουλειά έτσι όπως πρέπει.
1: Ναι.
0: Δυσέβρετη. Όμως, σπουδές μηχανοτρονικής τεχνικών επαγγελμάτων στις ανώτερες σχολές Α, έτσι εξασφαλίζει πραγματικά και γνώσεις και πτυχίο από αυτά τα επαγγέλματα
1: και που... εύκολη επαγγελματική αποκατάσταση.
0: Βέβαια, τι να συζητάμε τώρα. Λοιπόν, θέλετε να μάθετε περισσότερα, παιδιά,

0: καλείτε στο 210-41-20-714 για τον Πειραιά, στο 210-52-79-500 για την Αθήνα ή με μια απλή επίσκεψη στο
1: www.yekalfa.gr. Και τώρα πάμε σε ένα τραγούδι του 2017 που ακόμα και τώρα καλοκαιράκι το ακούς, δεν λέω, με τα όλα που
0: έλα,
1: λέμε.
0: Έλα, είναι καλή αυτή και φρεσκοπαντρεμένη, μπράβο σου.
1: Λοιπόν, θα πάμε στο New Rules αυτή την εβδομάδα και τις υπόλοιπες θα έχουμε πολλά τραγούδια καλοκαιριού. Έτσι. Ένα από αυτά λοιπόν, Dua Lipa New Rules, κυκλοφόρησε από το μόνιμο ντεπούτο άλμπουμ της το 2017. Κυκλοφόρησε για streaming και στις 7 Ιουλίου του 2017. Τέτοιες μέρες περίπου.
0: Ωραία.
1: Έτσι. Το πρώτο single της Lipa που έφτασε στο νούμερο 1 στο UK Singles Chart.
0: Mm-hmm.
1: Η τραγουδίστρια θέτει μια λίστα κανόνων για να την εμποδίσει να τα ξαναβρει με τον πρώην εραστή της. Είναι σημάδι του καλοκαιριού.
0: Αυτό, βιβλία γράφονται, τραγούδια γράφονται.
1: Τι μας λέει για να φύγουμε από αυτή την ιστορία?
0: Για πες.
1: Μη σηκώσει το τηλέφωνο, ξέρεις ότι σε καλεί μόνο και μόνο επειδή είναι μεθυσμένος και μόνος. Μην τον αφήσει να μπει, θα πρέπει να τον διώξει ξανά. Μην είσαι φίλη του, ξέρεις ότι θα ξυπνήσει το κρεβάτι του το πρωί.
0: 3 στα 3 η Dua Lipa.
1: Έγινε 5 φορές πλατινένιο από το Σύνδεσμο Βιομηχανίας Ηχογραφήσεων της Αμερικής, τη γνωστή RIAA, εντάξει, για πωλήσεις πάνω από 5 εκατομμύρια.
0: Εντάξει, παιδί μου, τώρα.
1: Σαν βινήλιο, έτσι.
0: Peanuts.
1: Έτσι. Λοιπόν, πάμε.
0: Πάμε.

0: Αυτά για να ξέρετε ότι οι έρωτες του καλοκαιριού, αν περνάνε,
1: δεν πειράζει.
0: Μην τους επιδιώκετε, παιδιά.
1: Έτσι.
0: Υπάρχουν και αλλού πορτοκαλιές που κάνουν πορτοκάλια, έλεος, έτσι να
1: τα λέμε. Ή ας αλλάξουμε και φρούτο, δεν πειράζει.
0: Εντάξει. Υπάρχουν και αλλού καρπουζιές που κάνουν καρπούζια. Άντε, να το κάνουμε καλοκαιρινό. Λοιπόν, τελειώσαμε.
1: Για σήμερα.
0: Έγινε. Φιλιά πολλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά, και σήμερα μαζί σας, μην ξεχνάμε, Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος, δύο στην τιμή του ενός.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος στην διεύθυνση παραγωγής και το κορίτσι, το δικό μας, η Βασιλεία Πέτρου.
0: Φιλιά και αύριο μέρα είναι.

0: σε λίγο. Έχω κι άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2.
2: Η ώρα είναι 5.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
4: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά. Γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, Πέμπτη σήμερα. Έχουμε πολλά και όμορφα πράγματα. Είναι μια μήνυ προετοιμασία για το τρίμερο. Για το τρίμερο, για όσους μετά τη δουλειά την κάνουν με γρήγορα πηδηματάκια σε θάλασσες, παραλίες, εξοχικά και όπου αλλού. Μείνετε συντονισμένοι, είμαστε εδώ για σας, για να περάσουμε πάρα πολύ όμορφα στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.

Λοιπόν, η εκπομπή σημερινή, όπως και κάθε εκπομπή, είτε στο παρελθόν, είτε στο παρόν, είτε στο μακρινό μέλλον, θα έχει πάντα υψηλά στάνταρ. Έχουμε ενότητα throwback, κυρίες και κύριοι. Τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές, επαιτίους. Έχουμε. Τι άλλο έχουμε, ρε παιδιά, κάντε μου κανένα νόημα. Α, ναι. Έχουμε κρύο ανέκδοτο, έχουμε κουτσουμπολιό, έχουμε viral ειδήσεις, έχουμε προτάσεις ταινιών. Έχουμε μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, έχουμε αποκλειστικότητες με καινούργιες μεταδόσεις, έχουμε τα μηνυματάκια σας, έχουμε και καλή διάθεση. Ευχαριστούμε πολύ, εσείς απλά μείνετε μαζί μας.

0: πίσω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιεξοδοτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδεσιολογικής Εταιρείας.

Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Heart 94,2.

Μου αρέσει πάρα πολύ να βρίσκω μηνύματά σας στα social media. Μου αρέσει ακόμα περισσότερο να κάνετε ένα ωραίο στοράκι με το τραγούδι που γουστάρετε την ώρα που παίζει το ραδιόφωνο και να ταγκάρετε εμένα και την ραδιοφωνική συχνότητα. Facebook, Instagram, TikTok, μας βρίσκεται εκεί, Γιορτάνης Αγαπητός Official και φυσικά το ραδιόφωνο της καρδιάς σας. Πάμε λίγο να το ζήσουμε παρέα.

Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Δεν έχουμε ονομαστικές, έχουμε δύο επαιτίους, Παγκόσμια Μέρα Αθλητικογράφων και Παγκόσμια Μέρα Άτια. Σαν σήμερα το 1823, με τον νόμο Κουσουτού, επιβάλλεται από το εκτελεστικό αναγκαστική εισφορά ύψους 1.000.000 γροσίων για τις ανάγκες της Επανάστασης. Τώρα μην με ρωτάτε να σας πω πόσο είναι αυτό πάνω κάτω, δεν γνωρίζω.

0: σε λίγο. Έχω κι άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ανακαινησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
5: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και είμαστε στην ενότητα Too Cold to be Hot με κρύο, κακό και σύντομο ανέκδοτο. Τι κάνει ένας υπολογιστής όταν κρυώνει? Έλα, εντάξει, αυτό είναι δυνατό. Κλείνει τα Windows.

Ιορδάνης Αγαπητός και περιμένω τα μηνύματά σας σε Facebook, Instagram και TikTok. Μας ακολουθείτε τόσο εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, όσο και το ραδιόφωνο. Και φυσικά εκεί επικοινωνούμε και δυναμώνουμε τη σχέση μας.

0: παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2. Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από Σερενό Αρέπενς βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: ευχαριστεί. Είμαι ο Ιορδάνης, αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών. Έχουμε μια πραγματικά πολύ δυνατή ταινία, ο νόμος του Μπας Ρίβς. Πάρα πολύ ιδιαίτερη σειρά, συγγνώμη, δεν είναι ταινία, με συγχωρείτε. Λανθάνουσα γλώσσα, αληθήν λέει μια παροιμία, αλλά εδώ στην προκειμένη περίπτωση έχω κάνει εγώ λάθος και είναι σειρά και μάλιστα είναι εξαιρετική. Τη βρίσκεται στο Netflix και το περιεχόμενο αυτής, μία από τις πιο ποιοτικές σειρές, θέλω να σας πω, που μπορεί να βρει κανείς σήμερα στο Netflix. Βασισμένη στην αθηνή ιστορία του Μπατ Ρίβς, συγγνώμη, σήμερα δεν ξέρω τι έχω πάθει, ένας από τους πιο θρυλικούς ερείβηδες της αμερικανικής ιστορίας. Ένας άνθρωπος που από σκλάβος έγινε θρύλος του νόμου και αφιέρωσε τη ζωή του στο κυνήγι των πιο επικίνδυνων εγκληματιών της εποχής. Δυνατές ερμηνείες, δράση, εξαιρετική παραγωγή και το κάτι διαφορετικό.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει.

Αγαπητοί μου φίλοι ακροατές, σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μου. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και με απόλυτη συνέπεια ολοκλήρωσα τη σημερινή εκπομπή και φυσικά προγραμμάτισα και την αυριανή μας συνάντηση. Η Παρασκευή που έρχεται αύριο είναι καλοδεχούμενη και πολυαναμενόμενη. Σας περιμένω ίδια ώρα στην καλύτερη συχνότητα της πόλης.

0: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 7.
2: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
6: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
7: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Do you know what you got? You've got a perfect woman. She treats you right, keeps you satisfied. It's all.

σε όλες τις διαθέσεις ξεκινήσαμε σήμερα το καινούργιο άλμπουμ της Jessie Ware, Super Bloom. Από όπου διαλέξαμε σήμερα να ακούσουμε το Automatic. Εδώ είμαστε και εκεί είστε κι εσείς. Είμαστε όλοι μια τεράστια παρέα και περνάμε πάρα πολύ όμορφα ακούγοντας μουσική. Έλενα Γαβρασέα στο μικρόφωνο και τις επιλογές τις μουσικές που ακούτε τώρα και για το επόμενο δίωρο. Καλώς ήρθατε και καλή ακρόαση. Συνεχίζουμε να κινούμαστε στο ίδιο soul κλίμα με τον ανιψιό της Helen Scott από τις 3 Degrees, ήταν η Helen Scott. Ο ανιψιός της είναι ο Ashley και αυτό είναι το δεύτερο single που κυκλοφόρησε φέτος, Always.

πράσινες πόλεις για το 2026. Έχει γίνει ειδική μελέτη από το Time Out. Ένας κατάλογος που έχει συγκεντρώσει σχεδόν 200 πόλεις, οι οποίες συνδυάζουν τον άνθρωπο με τη φύση. Μπορεί να συνδυαστεί αυτό σε μια πόλη με πάρα πολλούς κατοίκους, κι όμως ναι. Πράσινες πόλεις είναι αυτές που έχουν πάρκα και γενικά έχουν βιώσιμες υποδομές. Πόλεις όπως η Στοκχόλμη, το Σικάγο, το Cape Town, το Αμβούργο, η Ρίγα, η Μελβούρνη βρίσκονται στο top 10 σύμφωνα με το Time Out. Η πρώτη όμως των πρώτων είναι το Bath που βρίσκεται στην Αγγλία. Σεμπάστιαν Γιάτρα για τη συνέχεια, Τάκονες Ροχός. Μη με ρωτάτε τι σημαίνει, δεν έχω ιδέα. Πάντως το κομμάτι είναι άκρος καλοκαιρινό. Ό,τι χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή.

Ένας Άγγλος και ένας Αμερικανός έχουν φτιάξει αυτό το σπουδαίο δίδυμο, Young and Silver Fox, Mojo Rising. Mojo Rising είναι ο αναγραμματισμός του ονόματος του αείμνηστου Jim Morrison, των Doors. Και μάλιστα έτσι για την ιστορία να σας πούμε ότι στο LA Woman του 1971 ο Jim Morrison επαναλαμβάνει στο τέλος του τραγουδιού ακριβώς αυτό, Mr. Mojo Rising. Εκεί μας πήγε, κάνοντας flashback παράλληλα, 1982 αν θυμάμαι καλά, από το διάσημο άλμπουμ των Daryl Hall και John Oates, Υδρόγονο 2 Οξυγόνο. Εκεί υπήρχε και το Maniter που θα ακούσουμε άλλη φορά. I can't go for that και πάμε σε break.

0: παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.

0: Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Μαζί. Heart. 94,2.
1: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Ένα καλοκαίρι μακρύ. Ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά η γρασίδα ρήπανση παύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.

Ένα υπέροχο country τραγούδι που ξεκίνησε αυτό το μισάωρο, Στέλλα Λέφτη, Boston. Έλληνα Γαβρισέα στην παρέα σας, συνεχίζουμε να είμαστε μαζί. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Και αυτό είναι το καινούριο του Noah Kahan, Porch Light.

Το άκρος καλοκαιρινό και χορευτικό There's a Heat Wave, συνεργασία Line με Mind Me και συνεργασιών συνέχεια με την Τάιλα και την Σουηδή τραγουδίστρια Ζάρα Λάρσον, που στο βίντεο κλιπ το οποίο συνοδεύει το CD It Again πήγαν τον αισθησιασμό σε άλλο επίπεδο και καλοκαίρι είναι, γιατί να μην αρέσει. Αν και θυμίζει το Beautiful Liar σε κάποιες κινήσεις με Σακίρα και Μπιγιόνσε. Ο ένας αντιγράφει τον άλλον. Εδώ μεταξύ Τάιλα κυκλοφορεί και νέο

Πάισαμε rain, μια καλοκαιρινή βροχή τη χρειαζόμαστε τώρα που κάνει ζέστη. Και πάμε σε ρέγγε καταστάσεις. It's a pity. Από την Τάνια Στίβενς, ένα τραγούδι που μέσα στη δεκαετία του 2000 είχε διασκευάσει δική μας Άλκης της Πρωτοψάλτη με τον τίτλο Χαβάη. Εντάξει, Χαβάη μας φεύγει λίγο μακριά, δεν νομίζετε? Οπότε πάμε σε διάλειμμα. Είμαι η Ελένα Γαβρεσέα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 8.
2: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιεξοδοτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδεσιολογικής Εταιρείας.
3: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
5: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού, τηλέφωνο 22950-38-788. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
6: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή
5: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
4: Plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Μέσα στην αισιοδοξία ο Μάιλι Σμιθ, μα είμες. Όλα μπερδεμένα μεταξύ τους. Αυτά είναι σημεία των καιρών. Καινούριο σίγκλ λοιπόν για τον Μάιλι Σμιθ στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας. Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο για μία ώρα ακόμα και άλλο ένα καινούριο από την Έλα Λάγκλι.

Malcolm Todd, Αμερικανός, ανερχόμενο αστέρι, earrings, τελικά τα σκολαρίκια τα βρήκε, αναρωτιέμαι. Και οι πράσινες πόλεις είναι αυτές που έχουν πάρκα και γενικά έχουν βιώσιμες υποδομές πόλεις, όπως η Στοκχόλμη, το Σικάγο, το Cape Town, το Αμβούργο, η Ρίγα της Λετωνίας, αλλά και η Μελβούρνη, βρίσκονται ανάμεσα στις 10 πιο πράσινες πόλεις σύμφωνα με το Time Out. Στην κορυφή της λίστας για τις πιο πράσινες πόλεις του 2026 είναι το Bath που βρίσκεται στην Αγγλία. Γενικά στις πράσινες πόλεις ο άνθρωπος μπορεί να συνυπάρξει με τη φύση και τους ουρανοξύστες, αλλά και τα πάρκα. Olivia Dean, αυτό ήταν το πρώτο top 10 single για τα βρετανικά charts. Έφτασε μέχρι το νούμερο 4 μάλιστα την περσινή χρονιά από το The Act of Loving, Nice to Each Other.

Ολλανδό Μαροκινό σε DJ Rehab, ξαναχτυπά. Ghost Town. Και δίνουν ρέστα Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt και ο Stanley Tucci. Επανασυνδέθηκαν δυναμικά 20 χρόνια μετά το πρώτο μέρος της ταινίας «Ο διάβολος φοράει Πράντα» νούμερο 1. Αν δεν έχετε δει το νούμερο 1, δείτε το πρώτα και στη συνέχεια δείτε το νούμερο 2. Στην αρχική του έκδοση πρωταγωνιστή Anne Hathaway στο ρόλο της Andrea Sachs, μιας απόφοιτης κολεγίου η οποία πηγαίνει στη Νέα Υόρκη για να πιάσει δουλειά ως βοηθός της δυναμικής και απαιτητικής διευθύντριας ενός περιοδικού μόδας. Miranda Priestley υποδύεται η Meryl Streep. Το βασικό τραγούδι της ταινίας, νούμερο 2 όμως, προέρχεται από τη συνεργασία της Lady Gaga με την Doechii, Runaway.

το γνωστό κλασικό στυλ των Duran Duran που επέστρεψαν με άλλη μια συνεργασία με τον κιθαρίστα των Sick Nile Rodgers. 73 χρονών ο Nile Rodgers, ο Lebon, πόσο να είναι, πρέπει να πλησιάζει τα 70. Σχεδόν 68, okay, τον μεγαλώσαμε λίγο. Free to love. Και πάμε σε διάλειμμα με τους Γάλλους Bon & The Tour που διασκευάζουν Δαλιδά.

0: τις καλύτερες. Heart 94,2. Τουαλέτα, χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Elabet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
3: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

Dancing My Soul, εκρηκτική συνεργασία, Chaka Khan με Snoop Dogg, ολοκένουριο. Και εδώ είμαστε τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής. Έλενα Γαβρεσέα για λίγο, ακόμα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Πάμε λίγο πίσω στο χρόνο, Culture Beat, Take Me Away. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Καλή ακρόαση.

0: στις δισκοτέκ τη δεκαετία του 80 γινόταν χαμός με αυτό, αλλά και με άλλα τραγούδια των Delegation, όπως το You and I για παράδειγμα, Darling I Think About You από το 1979. Πολύ ωραίο flashback, το θυμηθήκαμε παρέα το track. Και μια χαρακτηριστική υπερφυσική ταινία τρόμου επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη 3 δεκαετίες μετά την πρώτη της εκδοχή. Μιλάμε για το Blair Witch Project. Η πρεμιέρα της ταινίας έχει προγραμματιστεί για τις 24 Σεπτεμβρίου του 2027. Σύμφωνα με το...
1: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
2: Heart 94,2.
3: Η ώρα είναι 9.
2: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε 3 υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
5: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες κόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.

Η τελευταία εκπομπή για φέτος σίγουρα θα είναι φορτισμένη συναισθηματικά, έγραψε ο Λευτέρης στο Facebook νωρίτερα. Κάποιοι άλλοι βέβαια το παίρνουν πιο χαλαρά, όπως ο Γιώργος που στο Messenger μου έγραψε πριν λίγο «Έτοιμος με τα σύνεργα για το τελευταίο Night Light της σεζόν». Και ποια είναι τα σύνεργα? Αυτά που φαίνονται στη φωτογραφία που έχει παραθέσει, καμιά εικοσαριά πυραυλάκια παγωτά. Γιώργο, για τους επόμενους 3 μήνες μην κάνεις εξετάσεις αίματος, έτσι. Το ζάχαρο θα δείξει πρωτοφανής στην ιστορία της ανθρωπότητας τιμές. Τι κάνετε, πώς είστε, όλα καλά? Θέλω να πιστεύω πως ναι. Απόψε το τελευταίο Night Light της σεζόν. Είναι 5η, 2 Ιουλίου, live από τις Βρυξέλλες, όπως συμβαίνει κάθε Κυριακή και Πέμπτη από τις 10 ώρα Ελλάδος ως τα μεσάνυχτα, ο Γιάννης Μουτσόπουλος σε κορυφαία ποιότητα ήχου. Το Night Light έρχεται κοντά σας οπουδήποτε στον πλανήτη μέσω διαδικτύου, αλλά στα FM στην Αττική και πέρα από αυτήν, Athens Free Radio στους 98,1, στη Χαλκίδα και στις γύρω περιοχές και σε μεγάλο κομμάτι της Εθνικής Οδού, Αθηνών Λαμίας, Heart 94,2, στην Κεφαλονιά και μεγάλο τμήμα της Δυτικής Ελλάδας 100,6 Kiss, στη Μεσσηνία και την Νότιο-Δυτική Ελλάδα Kiss FM 89 και στη Δυτική Μακεδονία Viva FM 95,3. Θα ευχηθώ σε όλους καλή διασκέδαση. Όπως είχα υποσχεθεί με την ανάρτηση σήμερα, 3 ολοκένουργια χορευτικά τραγούδια που θα παίζουν παντού αυτό το καλοκαίρι, νομίζω, και αποθέωση των μουσικών αναμνήσεων στο τελευταίο Night Light τη σεζόν απόψε. Και τα 3 χορευτικά που θα παίζουν νομίζω παντού αυτό το καλοκαίρι έρχονται λίαν συντόμως. Το πρώτο από αυτά αμέσως. Μια διασκευή της επιτυχίας των Shocking Blue από το 1969 έμελε να είναι μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Bananarama το 86 και θεωρείται ακόμη και αυτή η διασκευή κλασική και τόσο δημοφιλής όσο η πρώτη εκτέλεση. Εδώ απόψε θα ακούσουμε ένα remix το οποίο έκανε ο Richard X και θα είναι ένα από τα νέα remixes στο Venus, το οποίο θα περιληφθεί στην επετειακή έκδοση του 3ου studio album των Bananarama με τίτλο True Confessions. Για να δούμε, θα το χορέψετε κι εσείς αυτό κάπου, σε club το καλοκαίρι που έχει ξεκινήσει ή σε παραλία, ακόμα καλύτερα, έτσι. Bananarama, Venus, Richard X, Remix.

Everybody needs somebody to love από τους Blues Brothers και από την ομώνυμη ταινία. Στα ελληνικά είχε μεταφραστεί οι Ατσίδες με τα μπλε και πρωταγωνιστούσαν ο John Belushi και ο Dan Aykroyd. Δείτε αυτή την ταινία αν δεν την έχετε δει. Καταπληκτική μουσική και πολύ γέλιο. Εγώ θυμάμαι, αν θυμάμαι καλά βέβαια, την είχα δει σε θερινό σινεμά στην Πάρο. Και μιλώντας για νησιά, ευχαριστώ πολύ τον Αντώνη Βλάχο από το Αργοστόλι που μου έστειλε λίγο πριν μια φωτογραφία από εκεί, την πρωτεύουσα της Κεφαλονιάς, που φαντάζομαι όλοι σύσσωμοι η Κεφαλονιά ακούει Night Light και τον ευχαριστώ πολύ. Επίσης να ευχαριστήσω τον Hitmaster γιατί και τα τρία τραγούδια, τα καινούργια, τα χορευτικά που θα ακούσουμε απόψε, ήταν αποστολή του Hitmaster τις προηγούμενες ημέρες στο Night Light. Ευχαριστώ και πάλι Hitmaster. Πριν από αρκετά χρόνια είχαν συναντηθεί η Σουηδέζα Lee Kelly και ο Βέλγος παραγωγός Magician και έφτιαξαν ένα καταπληκτικό remix στην άλμπουμ εκτέλεση του τραγουδιού της I Follow Rivers. Μιλάμε για 15 χρόνια πριν και νομίζω ότι είναι ένα τραγούδι που στη συγκεκριμένη εκτέλεση θα μείνει για πολλά πολλά χρόνια, αν όχι για πάντα, και θα ξεσηκώνει τα πλήθη στις πίστες για τους χορευταράδες. Τώρα, σχεδόν 15 χρόνια αργότερα, η Lee Kelly ξανασυναντάει τον Magician και ηχογραφούν και κυκλοφορούν αυτό το χορευτικό που νομίζω επίσης θα χορευτεί όσο λίγα το καλοκαίρι που έχει ξεκινήσει. Lee Kelly στο Magician Remix, Lucky Again.

Let Me Be Your Fantasy από τους Baby D και το 1994. Νούμερο 1 επιτυχία από το χώρο του Breakbeat Hardcore με στοιχεία Euro House. Το τραγούδι αυτό το είχαν κυκλοφορήσει 2 χρόνια νωρίτερα, αλλά έγινε επιτυχία το 1994. Θυμίζω και άλλες επιτυχίες τους, όπως το I Need Your Loving και το So Pure. Να καλωσορίσω και να ευχαριστήσω εσάς που και απόψε έχετε επιλέξει να περάσετε αυτό το βράδυ στα μεσάνυχτα συντροφιά με το Night Light. Χριστίνα από τη Νέα Μάκρη, Νίκη Γιάκοβλεφ από το Παλαιό Φάληρο, Θοδωρή Σαραντόπουλος από την Καλαμάτα, Λευτέρης Μπόλας, Κωνσταντίνα Θανασίου από τη Χαλκίδα, από τον Χάρτ εκεί, Σπύρος Σωτηριάδης από την Αργυρούπολη, Κωνσταντίνος Γεροντής από τη Νέα Φιλαδέλφια, Σταύρος Μυστεγνιώτης και Γιώργος Γεωργίου από τη Βουλιαγμένη. Για την ώρα, υπάρχουν κι άλλοι, θα τους αναφέρω σε λίγο. Για την ώρα, είπα 2 φορές για την ώρα, εντάξει, αφαιρέστε τη μία. Ήρθε η στιγμή λοιπόν, έκανα τρίπλα, να ακούσουμε για να περάσουμε και πάλι στα καινούργια. Βέβαια τις Κυριακές ακούμε καινούργια, αλλά λόγω του ότι την Κυριακή δεν θα υπάρχει Night Light και για τους επόμενους 2 περίπου μήνες, θεώρησα σωστό να ακούσουμε αυτά τα καλά χορευτικά. Και το επόμενο είναι για μένα το καλύτερο χορευτικό για το καλοκαίρι του 2026. Ο Ιταλοαμερικάνος disc jockey και παραγωγός Disco Bambino ένωσε τις μουσικές του δυνάμεις με 2 θρύλους της pop και της disco σκηνής, τον Nile Rodgers, τον Chic, και την Sophie Ellis Bextor, που έχει πλέον μια καριέρα πόσο, 25 ετών. Όπως και να γίνει, είτε το τραγούδι αυτό εμφανιστεί στους πίνακες επιτυχιών είτε όχι, θα είναι το αγαπημένο μου χορευτικό, το λέω για 3η φορά, για το καλοκαίρι του 2006. Θέλω να πιστεύω ότι θα αρέσει και σε εσάς, Είναι κόλλημα, στο repeat που λένε, έτσι. Ολοκένουριο, Disco Bambino και Nile Rodgers και Sophie Ellis Bextor. Έχει τίτλο Dancing Without You.

Deep Drops από τους Womack & Womack, η Λίντα και ο σύζυγός της, ο Cecil Womack, το Deep Drops από το 1988, είχαν βέβαια και άλλες επιτυχίες νωρίτερα και μία μεγάλη επιτυχία αργότερα. Ο Chris εδώ από τη Φιλοθέη μου γράφει, επειδή είναι το τελευταίο Night Light τη σεζόν, να κάνεις pot μπουρί επιτυχιών. Για να κάνω pot μπουρί, Chris, θα χρειαστώ μια σόμπα, γιατί αυτή έχει μπουρί. Να είσαι καλά, Chris. Πάντα με φοβερό χιούμορ. Ακούει απόψε επίσης η Νουνούκα, όπως πάντα από τους Τρακομακεδόνες, η Σοφία και η Τζοάννα, όχι όπως πάντα, αλλά ακούνε απόψε από το Βερολίνο. Γεια σου Σοφία, γεια σου Τζοάννα. Ο Hitmaster από τη Θεσσαλονίκη, ο Δημήτρης Ταράσης από το Χαλάνδρι, ο Ντίνος και ο Γιώργος από τους Τρακομακεδόνες. Είμαστε πολύ δημοφιλείς εκεί. Η Σόφια Λαμάνου και ο Γκρέγκ Στάικος. Η Έφη Θεοδωροπούλου, ο Στέλιος Πανταζής, ο Δημήτρης Αντωνάτος, τον Κρίς από τη Φιλοθέη τον είπα, Σταύρος Γραμμένος από τη Νέα Μάκρη, Μάρθα Περδίκη και Αντώνης Βλάχος από το Αργοστόλι, που με άφησε να καταλάβω ότι δεν βρίσκεται στο Αργοστόλι αλλά στην Αθήνα. Ας αφήσουμε, που τους αφήσαμε δηλαδή, τους Womack & Womack και το Teardrops, και ας περάσουμε σε ένα τραγούδι που ζήτησε την προηγούμενη φορά, στην προηγούμενη εκπομπή, ο Κωνσταντίνος Γεροντής, που έχει αναβαθμιστεί σε συνεργάτη του Night Light. Ξέρετε πως συνέβη αυτό, αλλά όλα θα αλλάξουν από το Σεπτέμβριο. Τίποτα δεν θα είναι ίδιο. Ο Κωνσταντίνος ζήτησε να ακούσουμε την θεά Νταλιντά, τραγουδίστρια και ηθοποιός από Ιταλούς γονείς αλλά γεννημένη στο Κάιρο, η οποία εκδήλωσε το ενδιαφέρον να ασχοληθεί με την υποκριτική, με τον κινηματογράφο, όταν ένας θείος της ήταν μηχανικός προβολής σε ένα τοπικό κινηματογράφο. Ο Κωνσταντίνος ζήτησε να ακούσουμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι από την Νταλιντά από το 1983. Για σένα, Κωνσταντίνε, η Νταλιντά και το «Mourir sur scène».

Όχι, Στέλιο, δεν είναι remix, είναι η εκτέλεση διαρκείας, σπάνια θα έλεγα, του Cherries, της μεγάλης επιτυχίας της Madonna από τα τέλη της δεκαετίας του 80. Και αυτό, θυμάμαι, ήταν το πρώτο τραγούδι που έπαιξα στην πρώτη εκπομπή μου στον Αντένα 97,1, 16 Οκτωβρίου του 89, και είχα ξεκινήσει το Johnny B. Good, έτσι ονομαζόταν τότε η εκπομπή μου, με τη single βέβαια εκτέλεση του Cherish. Απόψε η εκτέλεση διαρκείας για την Έφη Θεοδωροπούλου, που ήταν η μία από τις δυο, από τους δυο, τώρα τι να πω, τους, τις, γιατί το ένα γόρι το άλλο κορίτσι, που είχαν δώσει σωστή απάντηση στο διαγωνισμό της Κυριακής. Έχουμε και απόψε διαγωνισμό και medley. Τώρα με το διαγωνισμό δεν ξέρω τι θα πρέπει να κάνω. Αυτός που θα κερδίσει λογικά θα πρέπει να περιμένει το Σεπτέμβριο για να ακούσει το τραγούδι που θα ζητήσει. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι σε κάποιες περιπτώσεις αυτό είναι άμεσο, σε σύγκριση βέβαια με την εξυπηρέτηση που λαμβάνεις κάποιες φορές από υπηρεσίες. Ποιος είπε ότι στο απόψινό Nightlight δεν έχουμε και rock? Έχουμε και pop, έχουμε και rock, έχουμε και soul και synth pop και disco. Όσο για το γαλλικό το ακούσαμε. Συνέχεια με ένα βρετανικό συγκρότημα από το χώρο του ανεξάρτητου rock που ήταν δημοφιλές εκεί στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 2000. Είχαν επιτυχίες όπως το Tied Up to Tight και το Suburban Nights. Αλλά και αυτό εδώ. Από το 2005, μια top 10 επιτυχία για αυτούς τους Βρετανούς ανεξάρτητους rockers. Είναι η Hard Fi και το Hard to Beat.

Doobie Brothers. Η μη θεοί, για να μην πω θεοί, ε. Και ο Σταύρος μου γράφει: αγαπάω Michael McDonald. Και εγώ να δεις, τον θεωρώ τον καλύτερο λευκό τραγουδιστή. Michael McDonald και Doobie Brothers. China Grove από τις πρώτες τους επιτυχίες, 73, και από το άλμπουμ τους The Captain and Me, που περιείχε και το περίφημο, το κλασικό Long Train Running. Doobie Brothers, China Grove. Nightlight σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες, τελευταίο Nightlight για τη σεζόν. Δεν σας κρύβω ότι είμαι λίγο συγκινημένος, αλλά από την άλλη νιώθω μεγάλη τιμή, γιατί μου κάνετε εσείς πρώτα απ' όλα την τιμή να είμαστε μια όμορφη παρέα, και αυτό να βγαίνει και προς τα έξω, όπως λένε. Τόσα χρόνια συμπληρώνουμε τον έκτο χρόνο από

Τραγούδι που αρχικά προοριζόταν για την 11χρονη τότε Στέισι Λάτισο, αλλά δεν προέκυψε η ερμηνεία του τραγουδιού από την Στέισι Λάτισο. Αυτή που το τραγούδισε και το έκανε νούμερο ένα επιτυχία σε όλο τον πλανήτη ήταν η Anita Ward. Μιλάω για το Ring My Bell. Αλλά απόψε δεν θα ακούσουμε το Ring My Bell. Θα ακούσουμε την δεύτερη σε μέγεθος επιτυχία της από τα τέλη και αυτό της δεκαετίας του 70. Anita Ward. Πόσο μου αρέσει το Don't Drop My Love.

Nightlight, η αγαπημένη συνήθεια που έχει γίνει εξάρτηση και η συνέχεια από Σεπτέμβριο, έτσι. Η Μαντλίν Κέιν, Σουηδέζα, πόσο όμορφη ήτανε. Καλή φωνή κιόλας, αλλά η ομορφιά, αν έχετε το βινίλιο και κοιτάξετε στην πίσω πλευρά, θα δείτε την αθέατη πλευρά της Σελήνης. Μια κούκλα Σουηδέζα, κλασική Σουηδέζα, με ξανθά μαλλιά, ατέλειωτα πόδια. Τα μάτια δεν θυμάμαι, νομίζω ήταν γαλανομάτα. Μαντλίν Κέιν με επιτυχίες όπως το Rough Diamond, το You and I, το Sherry, αλλά και αυτό το Forbidden Love από τα τέλη της δεκαετίας του 70. Τραγουδίστρια και μοντέλο, σιγά που δεν θα ήταν μοντέλο. Και από τη Σουηδία δεν θα πάμε μακριά, θα πάμε στην γειτονική Νορβηγία για να ακούσουμε ένα ντουέτο και στη δισκογραφία και στο τραγούδι αλλά και στη ζωή. Ιδρύθηκαν το 1984 και 4 χρόνια αργότερα γνωρίζουν ευρωπαϊκή επιτυχία με τούτο εδώ. Johnny Johnny Come Home, η

κλασική δίσκο επιτυχία, τέλη δεκαετίας 70 και πάλι, Jackie Moore, This Time Baby, 12-inch εκτέλεση, δεν γίνεται να την ακούσουμε ολόκληρη γιατί, παρακαλώ, έχει διάρκεια 9 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα. Αλλά είναι ένα εξαιρετικό χορευτικό, αντιπροσωπευτικό της εποχής. Σε λίγο το medley και ο διαγωνισμός. Θα μου πείτε τώρα, Γιάννη, θα κάνουμε υπομονή ως το Σεπτέμβριο να ακούσουμε το τραγούδι που θα ζητήσουμε και αναφέρομαι στον πρώτο ή στην πρώτη με σωστή απάντηση. Και αυτό μπορεί να συμβεί, αλλά μπορεί να συμβεί και το άλλο. Δηλαδή, να φέρω απλώς στον αέρα το όνομά σας. Νομίζω ότι ούτως ή άλλως θα γίνετε star σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο, αφού θα ακουστεί το όνομά σας εδώ στο Nightlight. Πάντα με τριόφρο, ναι. Αλλά έχουμε ακόμη ώρα μέχρι να περάσουμε και στο διαγωνισμό και στη medley. Ένα συγκρότημα από την Αθήνα για τη συνέχεια. Αλλά όχι την Αθήνα της Ελλάδας, την Αθήνα της Georgia. Ανάμεσα σε άλλες επιτυχίες που είχαν γνωρίσει στο παρελθόν, το 1992 κυκλοφορούν αυτό. Είναι οι B-52s, Good Stuff.

από το 1983 ο Jim Capaldi, That's Love, Jim Capaldi από τα ιδρυτικά μέλη των Traffic, και δεν είναι να σου κάνει εντύπωση, επειδή η παραγωγή του συγκεκριμένου τραγουδιού και άλλων τραγουδιών, μη σας πω και ολόκληρο του τότε άλμπουμ του, είχε γίνει από τον ίδιο και από τον Steve Winwood, γνωρίζονταν βέβαια από τους Traffic. Jim Capaldi, That's Love, 1983. Θα περάσουμε τώρα στο medley, θα θυμηθούμε απόψε πολλές επιτυχίες από τη χρονιά του 2000 και κατά τη διάρκεια του μετάδοσης του medley θα κάνω την ερώτηση στο chat της ιστοσελίδας του Nightlight, nightlight.gr. Μπείτε εκεί όσοι θέλετε να απαντήσετε, είπαμε τι θα συμβεί, τι θα κερδίσει ο πρώτος ή η πρώτη με σωστή απάντηση. Την ερώτηση θα κάνω αφού θα έχουν παίξει τουλάχιστον 3 λεπτά από το medley που είναι αυτό, και όπως είπα μας ταξιδεύει πίσω στο 2000.

πολλά και ήταν όλα επιτυχίες όπως συνηθίζω να λέω η χρονιά 2000. Καλωσορίζω στο απόψινό Night Light και έχω μάλιστα καθυστερήσει λιγάκι Ηλία Οικονομάκο, Χρήστο Σταμέλο και Βασίλη Ευαγγελόπουλο από τα Γρεβενά. Η ερώτηση που έκανα κατά τη διάρκεια μετάδοσης του medley στο chat του nightlight.gr ήταν χωριό ποιου νησιού των Κυκλάδων είναι το ημεροβίγλι, γιατί δεν με δεσμεύει κανείς να κάνω πάντα ερωτήσεις σχετικά με τη μουσική ή τον κινηματογράφο, και άλλες φορές έχω κάνει και ερωτήσεις που έχουν να κάνουν με αριθμητική, μαθηματικά και γεωγραφία, ναι. Χωριό λοιπόν ποιου νησιού των Κυκλάδων είναι το ημεροβίγλι. Ευκολάκι απόψε, αλλά είπαμε τελευταίο night light για τη σεζόν, να μην σας δυσκολέψω. Και ο πρώτος με σωστή απάντηση είναι ο Λευτέρης Σέριφος, εκεί στη γειτονιά στις Κυκλάδες. Το πραγματικό επώνυμο, να το πω Λευτέρη ή δεν θέλεις? Το έχω πει βέβαια στο ξεκίνημα της εκπομπής, ανάμεσα στα ονόματα αυτών που κοινοποίησαν την ανάρτησή μου στο Facebook. Ζητάς τραγούδι, το ακούς το Σεπτέμβριο, express service ένα πράγμα. Εκτός και αν σου αρέσει αυτό εδώ. Από το 1988, εκτέλεση διαρκείας. Rick Astley.

Έχετε ξανακούσει αυτή την εκτέλεση, ε? Στοιχηματίζω πως όχι. She Wants to Dance With Me, Rick Astley από το 1988, και έχετε δει το βίντεο κλιπ. Ναι, ήμουν για ακόμη μια φορά ερωτευμένος με τη χορεύτρια, αν το δείτε, που βρίσκεται στα δεξιά του και φοράει ένα μακρύ μαύρο κοστούμι. Το έχω πει και θα το ξαναπώ. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου. Αυτή που έχω δεν είναι καρδιά, είναι αγκινάρα. Δεν βρίσκεις ποτέ τον πυρήνα. Rick Astley, She Wants to Dance With Me από το 1988. Και θα απορεί τώρα ο Νίκη Γιάκοβλεφ. Θα λέει, το τραγούδι μου δεν θα το μεταδώσει. Γιατί εγώ είχα πλέον συμπληρώσει τη δεκάδα σωστών απαντήσεων στο Night Light. Δεν σε ξέχασα, Νίκη. Και παίζει για σένα. Η πρώτη εκτέλεση το 81 από το ντουέτο των Was Not Was, Don και Dave Was. 5 χρόνια αργότερα το διασκευάζουν και το κάνουν πολύ πιο δημοφιλές οι Wham. Where did your heart go?

Γειτόνισες αυτές εδώ, οπότε για αυτή τους την επιτυχία πρέπει να τους πω συγχαρητήρια στα Ολλανδικά. Proficiat. Ολλανδέζες αδερφές, η Μονίκ και η Σουζάν Κλέμαν, Lois Lane, It's the First Time, και σε εκτέλεση διαρκείας. Μάλλον δεν το έχετε ξανακούσει έτσι. Όχι πως η εκτέλεση σίγκλι είναι κακή βέβαια, κάθε άλλο. Το τραγούδι αυτό παίζει για τον Δημήτρη Ταράση, ο οποίος δεν πρόλαβε να μου στείλει κάποια προτίμηση. Μου λέει, Γιάννη, διάλεξε εσύ ένα. Οπότε διάλεξα για αυτόν το It's the First Time, τον Lois Lane, που αρέσει πάρα πολύ, βλέπω, και στην Έφη. Καλωσορίζω στην παρέα μας απόψε, έστω και λίγο αργοπορημένους, την Αναστασία και τον Ανδρέα από τις Βρυξέλλες, τους καλούς φίλους, όπως επίσης και τον Ευάγγελο Σιώζο, ο οποίος βρήκε απόψε το χρόνο να κάνει ένα τσα και στο τσάτ, στο δωμάτιο επικοινωνίας. Ένα ακόμη αγαπημένο τραγούδι για απόψε, από εξίσου αγαπημένο συγκρότημα, από το χώρο της Βρετανικής pop, με πολλές επιτυχίες στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 80 και μετά, η Prefab Sprout, Hey Manhattan.

Μια ακόμη εκτέλεση διαρκείας απόψε ενός Radio 23 Classic. Πόσοι συγκινηθήκατε, είπαμε απόψε, αποθέωση μουσικών αναμνήσεων. Παρέα βέβαια και με τα τρία ολοκένουρια χορευτικά που ακούσαμε και θα χορεύονται νομίζω το καλοκαίρι αυτό. Ενθουσιάστηκαν με Peter and the Wolf και Peter and the Wolf αυτό το Radio 23 Classic, ο Χρήστος Ταμέλος, ο Κωνσταντίνος, ο Γεροντής, ο Λευτέρης, ο Μπόλας, ο Δημήτρης Ταράσης. Είναι και άλλοι, είναι τόσα πολλά τα μηνύματά σας και τόσο μεγάλη συμμετοχή σας απόψε σε αυτό το τελευταίο Night Light τη σεζόν, το επόμενο από Σεπτέμβριο. Πότε θα είναι πάλι μαζί σας το Night Light, πρώτα ο Θεός. Θα το ανακοινώσω στην ιστοσελίδα του Night Light 1, 2, 3, 4 λεπτά μετά το τέλος του απόψινου show. Μείνετε για λίγα λεπτά ακόμη στο chat αν θέλετε να μάθετε πότε θα επιστρέψει το Night Light. Το Σεπτέμβριο πάντως. Εκτός και αν μου τη δώσει και από κάποια παραλία τέλος πάντων, γιατί υπάρχει και αυτή η δυνατότητα, τεχνικά τουλάχιστον, το Night Light να...

Λιακάδα με 36, στη Χαλκίδα 26, τώρα 37, αύριο το μεσημέρι, στο Αργοστόλι τώρα λίγα σύννεφα με 24 βαθμούς, αύριο συννεφιά εκεί στην Κεφαλονιά με πιθανότητα βροχής και 32 βαθμούς Κελσίου, στην Καλαμάτα τώρα ξαστεριά με 25, αύριο το μεσημέρι λιακάδα με 36 και τέλος στην Πτολεμαΐδα τώρα ρεή συννεφιά με 22 και αύριο το μεσημέρι λίγα σύννεφα με 30 βαθμούς Κελσίου. Ένα τραγούδι τώρα που δεν έχει ξαναπαίξει σε Night Light ποτέ. Η επιτυχία του η μεγάλη ήταν το Kiss You All Over. Από την ίδια χρονιά όμως, από το 78, ακούμε απόψε τους Exile. Αυτό είναι το Never Gonna Stop.

Η Exile Never Gonna Stop για το Night Light που κάποιοι θα ήθελαν να μην σταματήσει ποτέ. Θα έρθει και αυτή η στιγμή βέβαια, τίποτα δεν κρατάει παντοτινά. Αλλά την επόμενη σεζόν νομίζω ότι το Night Light θα ξεπεράσει σε χρονική διάρκεια, σε αντοχή στο χρόνο, ακόμα και αυτό το ιστορικό Radio 23. Ούτως ή άλλως το Night Light είναι μια φυσική συνέχεια του Radio 23 για αυτούς που το άκουγαν τότε στη δεκαετία του 80. Με αυτά και μετά άλλα φτάσαμε στο τέλος του τελευταίου Night Light για αυτή τη σεζόν. Όπως είπα πριν, λίγα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα στην Ελλάδα θα ανακοινώσω αποκλειστικά και μόνο, για την ώρα τουλάχιστον, την ημερομηνία που το Night Light θα επιστρέψει και στο διαδίκτυο αλλά και στα FM. Στα FM το Night Light έρχεται κοντά σας στην Αττική και πέρα από αυτή, από το Athens Free Radio στους 98,1

στη Χαλκίδα, τις γύρω περιοχές και μεγάλο κομμάτι της Αθηνών Λαμίας, Heart 94,2, στην Κεφαλονιά και μεγάλο τμήμα της Δυτικής Ελλάδας 100,6 Kiss, στη Μεσσηνία Kiss FM 89 και στη Νότιο-Δυτική Ελλάδα επίσης ίδια συχνότητα και στη Δυτική Μακεδονία Viva FM 95,3. Δεν θα χαλάσω την παράδοση όπως κάνω εδώ και πολλά χρόνια από εκείνη την εποχή, από την εποχή της δεκαετίας του 80. Τελευταίο τραγούδι που έπαιζε στις εκπομπές πριν πούμε για το καλοκαίρι ήταν αυτό. Και παίζει και απόψε για να μην χαλάσουμε την παράδοση όπως είπα και ανατριχιάζω όταν το ακούω. Σημαίνει την ολοκλήρωση μιας ακόμη χρονιάς. Μιας χρονιάς που νομίζω ότι πήγε κάτι παραπάνω από καλά και αυτό χαρί σε εσάς που ακούτε το Night Light και το διαδίδετε, το λέτε στους φίλους σας και στις φίλες σας. Τίποτα άλλο για απόψε από μένα. Καλό καλοκαίρι σε όλους. Επίλογος με Summer Lovers.

0: Παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
1: Πρέπει να το κάνουμε.
0: Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.
2: She got me every day on the phone. She make me wanna get off the road.

0: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

εδώ και σήμερα, εδώ και αυτή την εβδομάδα, τελευταίες μέρες του Ιούνιου. Καλώς όρισες εδώ. Ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το 2ωρο που τώρα ξεκινάει. Νομίζω ότι τώρα ξεκινάνε και τα σχέδια περισσότερο για διακοπές, για παρέες, για να νιώσεις λίγο περισσότερο την ηρεμία του καλοκαιριού. Ο Κοσμάς Κατραμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το 2ωρο που τώρα ξεκινάει και σήμερα εδώ και αύριο εδώ αυτή την ώρα. Καλώς ορίσατε. Να, εδώ εμείς δεν κάνουμε πολλά. Ωραία μουσική, παλιά και καινούρια, ονειρευόμαστε και ταξιδεύουμε.

προσπαθώ από αυτά που μου λέτε εσείς οι ακροατές να καταλάβω τι γίνεται ακριβώς με τους λαγοκέφαλους για να σας το μεταφέρω. Δεν τα έχω καταφέρει, να σας πω κάτι σίγουρο. Πρόκειται για ένα ψάρι λαθρομετανάστη. Μας ερχόντουσαν οι υπόλοιποι λαθρομετανάστες. Έχουμε και τα ψάρια λαθρομετανάστες. Ένα ψάρι το οποίο υπήρχε στις ελληνικές θάλασσες τα τελευταία χρόνια. Μας έχει έρθει από τα νότια κάτω, τα πιο ζεστά. Τις πιο ζεστές θάλασσες. Τώρα φέτος είναι ιδιαίτερο το πρόβλημα, μεγαλύτερο. Ο ένας μου λέει ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, ένας ειδικός τέλος πάντων. Ένας άλλος μου λέει ότι έχουμε πάνω από 200 περιστατικά το τελευταίο χρονικό διάστημα. Με δαγκώματα, δεν ξέρω τι ακριβώς εννοεί. Επίσης μου είπανε ότι ο λαγοκέφαλος είναι η τροφή του καρχαρία, γι' αυτό βλέπουμε και καρχαρίες πιο συχνά στις ελληνικές θάλασσες φέτος. Εσείς δεν χρειάζεται να πηγαίνετε να το χαϊδεύετε, ούτε να παίζετε μαζί του όπως κάτι βίντεο είδα τις προηγούμενες μέρες. Από μακριά και αγαπημένοι. Άμα δείτε λαγοκέφαλο, σιγά σιγά στρίβετε, πηγαίνετε λίγο πιο μακριά. Δαγκώνει γερά, δεν παθαίνετε κάτι ιδιαίτερο, αλλά δαγκώνει γερά.

νευριάζω μερικές φορές διαβάζοντας διάφορα δημοσιεύματα που προσπαθούν να σου περάσουν κάτι και επαναλαμβάνονται μάλιστα με τον ίδιο ή διαφορετικό τρόπο. Διαβάζω εδώ: μετακόμισε σε σπίτι 9 τετραγωνικών στο Παρίσι, εκεί είναι πανάκριβα έτσι κι αλλιώς τα ενίκια. Μετακόμισε με τη λογική ότι σε λίγους μήνες θα πάει σε ένα άλλο σπίτι και τελικά δεν θέλει να φύγει από εκεί. Δεν χρειάζομαι, λέει, κάτι μεγαλύτερο. Μια νεαρή συγγραφέας που μετακόμισε σε διαμέρισμα 9 τετραγωνικών στο Παρίσι και ανακάλυψε το όφελος που άλλαξε τη ζωή της. Δηλαδή, οι άλλοι μπορεί να αγοράζουν και να διεκδικούν μια καλύτερη ζωή με 10, 14 και 24 σπίτια. Εσύ μπορείς να πηγαίνεις και να μένεις σε σπίτι 9 τετραγωνικών και πολλοί σου είναι. Σε λίγο έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα οι διαφημίσεις και επιστρέφω εδώ με τέτοιες διαφημίσεις γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Μείνε εδώ. Με βρίσκεις στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok για επικοινωνία, στα social media Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε.

0: Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Χτυπάει επιτυχίες.
1: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Ένα καλοκαίρι μακρινό ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.

Τζομπ Νίκη και οι ερωτήσεις του. Questions. Δεύτερο ημίωρο μαζί. Επιστροφή μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις στη μουσική. Ο Κοσμάς Κατραμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Δύο φορές την εβδομάδα μαζί, θυμίσου, και σήμερα εδώ για ακόμα μια μισή ώρα, αλλά και αύριο την ίδια ώρα εδώ. Καλοκαίρι. Έτσι πάει αυτό από εδώ και μπρος. Έτσι πάει και με εμάς, εδώ με τη μουσική μας. Καλώς ορίσατε. Summer Girl, Jamiroquai. Χαιρετισμού στην Ελλάδα.

Σας έλεγα πριν το διάλειμμα για τις διαφημίσεις για μια νεαρή γυναίκα συγγραφέα στο Παρίσι, η οποία ήθελε να κάνει μετακόμιση, έφυγε από το σπίτι της, για λίγο καιρό πήγε να μετακομίσει σε ένα τύπου σπίτι δωμάτιο 9 τετραγωνικών, αλλά τελικά έμεινε εκεί γιατί λέει της άρεσε, γιατί ήταν το μικρό σπίτι που την έκανε να ζήσει περισσότερο. Εγώ ξέρω για το μικρό σπίτι στο Λιβάδι, εν πάση περιπτώσει περισσότερη ζωή λέει, με λιγότερα τετραγωνικά. Αυτό το λίγο που προσπαθούν να σου περάσουν ότι αξίζεις, ενώ οι άλλοι έχουν σπιταρώνες 10 και 20 σπίτια. Τέλος πάντων, και διαβάζω εδώ ότι ο λόγος ήταν ότι πληρώνει κάτι λιγότερο από 600 ευρώ για τα 9 τετραγωνικά. Εντάξει, έτσι είναι στο Παρίσι. Το ξέρουμε αυτό από παλιά. Αλλά με 9 τετραγωνικά έχει αρχίσει και με πιάνει έτσι, πνίγομαι λιγάκι όταν τα...

Michael Jordan λέει, κάνει τη ζωή που ενηρευόμαστε και αυτόν τον καιρό βρίσκεται σε ελληνικά νησιά, από νησί σε νησί. Ποιος θα κάνει τη ζωή αυτή, εγώ και εσύ, που περιμένουμε υποσχέσεις από κάποιον που υποσχέθεται ότι, ας πούμε, θα σου δίνει δωρεάν εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ο Μάικλ Τζόρνταν δεν έχει τέτοιες ανάγκες. Και εντωμεταξύ, αυτά τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Ελλάδα να ήταν και συχνά όπως είναι σε άλλες χώρες, όπως η Ισπανία, ας πούμε, όπως Γερμανία, όπως Αγγλία, Γαλλία, δεν ξέρω κι εγώ τι, μία φορά την ώρα, μία φορά το ημίωρο. Τι να πεις, και καμία και συνέπεια, κιόλας. Περιμένεις να περάσεις το 1 τέταρτο και περνάει στα 3 τέταρτα. Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις χρήσιμες και επιστρέφω εδώ για άλλη μια ώρα μαζί. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, με βρίσκεις στα social media Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες.

0: Η ώρα είναι μία. Τουαλέτα, χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
6: Χτυπάει επιτυχίες. Όλη τη νύχτα. Heart 94,2.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

έρχονται καλεσμένοι σπίτι, μεταξύ των άλλων που μαγειρεύω, τους κάνω και τηγανιτές πατάτες, πανεύκολο. Αλλά είναι μαγεία, είναι κάτι ξεχωριστό αυτό που τους φτιάχνω. Έτσι έχει ειδική συνταγή, με ρωτάνε πώς το καταφέρνεις, δεν τους λέω. Έτσι, απλά γεμίζω ξανά το λάδι, δεν αδειάζω το παλιό, είναι πάρα πολύ απλό. Δοκιμασμένη και βραβευμένη συνταγή, γιατί όπως διαβάζω εδώ στην Ιαπωνία υπάρχει βραβευμένο εστιατόριο που χρησιμοποιεί το ίδιο λάδι εδώ και 66 χρόνια. Άρα βρίσκομαι σε καλό δρόμο. Μάθε μπαλίτσα. Επιστροφή εδώ, δεύτερη ώρα μαζί, ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο για ακόμα μια ώρα, μείνε εδώ.

Διαβάζω εδώ για το πρόβλημα το οποίο μας απασχολεί όλους, όχι μόνο στη χώρα μας και παγκοσμίως. Την υπογεννητικότητα. Στην Ελλάδα οι Ελληνίδες το 2025 γέννησαν λιγότερο, αυτό το έχουμε μάθει. Από 68.000 κάτι παιδιά το 24, στα 65 μισό παιδιά, 65.550 παιδιά το 2025, αλλά 1.405 μητέρες έγιναν με ηλικία άνω των 45 ετών το 2025, ενώ πριν από λίγα χρόνια ήταν μόλις 200 κάτι. Άντε και γιαγιάδες να γίνονται μαμάδες, τι να σας πω. Εγώ το άκουσα και κουράστηκα που έγινα πατέρας πολύ νωρίτερα.

σε λίγο έρχεται τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφω εδώ για το τελευταίο ημίωρο μετά τις διαφημίσεις. Να σου θυμίσω τελευταία φορά ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, μπορείς να με βρεις στα social media γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Καδραμάδος. Και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok, εκεί επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Πάμε πολύ πίσω, δεκαετία του 80. Για θυμίσου τι ακούγαμε τότε.

0: Ας πούμε ότι πονάς. Ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά. Γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitech που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitech από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Heart 94,2. Όλη τη νύχτα, όλη τη νύχτα. Χτυπάει επιτυχίες.
2: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα της ζωής σου.
3: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή
7: το Σύμπα. Πλας δροσιά, πλας άνεση, πλας εξοικονόμηση.
6: Πλας.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα, επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Ο Κοσμάς Κατραμάδος εδώ στο μικρόφωνο. Θυμήσου και αύριο μαζί την ίδια ώρα, αν περνάς καλά με τις μουσικές που διαλέγω. Μουντιάλ συνεχίζεται, ευτυχώς για κάποιους, και νομίζω ότι όσο περνάει ο καιρός υπάρχει και μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Και όπως υπάρχουν δουλειές σε αυτό το χρονικό διάστημα που έτσι ανθίζουν λόγω του Μουντιάλ, όπως είναι, ξέρω και εγώ, τα delivery, τα σουβλατζίδικα και οι πιτσαρίες που δίνουν και παίρνουν, υπάρχουν και εργασίες, υπάρχουν δουλειές οι οποίες έχουν παγώσει, παιδιά.

αυτές τις μέρες, δεν ξέρω αν έχετε δει στον ουρανό, περνάει και ίσως να μπορούμε να το δούμε σε, έτσι, σε κι άλλα δυνατά ή σε τηλεσκόπιο απλό, ένας αστεροειδής.

Και σου λέει ο άλλος ο ειδικός, να αυτό είναι. Σου δείχνει μία κουκίδα από τις 500, ας πούμε, της φωτογραφίας. Και λες όλες οι άλλες κουκίδες είναι οκ, καλά.

για τις προηγούμενες δύο ώρες. Ο Κοσμάς Κατραμάδος ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής καλοκαιριάτικα για τα καλά πλέον. Να μην σου πω το άλλο, το ωραίο. Έχει αρχίσει και μικραίνει η μέρα. Στο λέω για σένα που δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα τις διακοπές σου. Σε 22 ώρες και πάλι εδώ ραντεβού. Δίνω πολλά φιλιά. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Για χαρά από μένα.

0: Η ώρα είναι 2. Τουαλέτα, χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Do you know what you got? You've got a perfect woman. She treats you right, keeps you satisfied.

Με soul διαθέσεις ξεκινήσαμε σήμερα το καινούργιο άλμπουμ της Jessie Ware, Super Bloom. Από όπου διαλέξαμε σήμερα να ακούσουμε το Automatic. Εδώ είμαστε και εκεί είστε κι εσείς. Είμαστε όλοι μια τεράστια παρέα και περνάμε πάρα πολύ όμορφα ακούγοντας μουσική. Έλενα Γαβρασέα στο μικρόφωνο και τις επιλογές τις μουσικές που ακούτε τώρα και για το επόμενο δίωρο. Καλώς ήρθατε και καλή ακρόαση. Συνεχίζουμε να κινούμαστε στο ίδιο soul κλίμα με τον ανιψιό της Helen Scott. Από τις 3 Degrees ήταν η Helen Scott. Ο ανιψιός της είναι ο Ashley και αυτό είναι το δεύτερο single που κυκλοφόρησε φέτος, Always.

Miracle Thomas, Work It. Πριν από 3 χρόνια βγήκε αυτό. Και οι πράσινες πόλεις για το 2026. Έχει γίνει ειδική μελέτη από το Time Out. Ένας κατάλογος που έχει συγκεντρώσει σχεδόν 200 πόλεις, οι οποίες συνδυάζουν τον άνθρωπο με τη φύση. Μπορεί να συνδυαστεί αυτό σε μια πόλη με πάρα πολλούς κατοίκους, κι όμως ναι. Πράσινες πόλεις είναι αυτές που έχουν πάρκα και γενικά έχουν βιώσιμες υποδομές. Πόλεις όπως η Στοκχόλμη, το Σικάγο, το Cape Town, το Αμβούργο, η Ρίγα, η Μελβούρνη βρίσκονται στο top 10 σύμφωνα με το Time Out. Η πρώτη όμως των πρώτων είναι το Bath που βρίσκεται στην Αγγλία. Σεμπάστιαν Γιάτρα για τη συνέχεια, Τάκονες Ρόχος. Μη με ρωτάτε τι σημαίνει, δεν έχω ιδέα. Πάντως το κομμάτι είναι άκρος καλοκαιρινό. Ό,τι χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή.

Ένας Άγγλος και ένας Αμερικανός έχουν φτιάξει αυτό το σπουδαίο δίδυμο, Young and Silver Fox, Mojo Rising. Mojo Rising είναι ο αναγραμματισμός του ονόματος του αείμνηστου Jim Morrison, των Doors. Και μάλιστα έτσι για την ιστορία να σας πούμε ότι στο LA Woman του 1971 ο Jim Morrison επαναλαμβάνει στο τέλος του τραγουδιού ακριβώς αυτό, Mr. Mojo Rising. Εκεί μας πήγε, κάνοντας flashback παράλληλα, 1982 αν θυμάμαι καλά, από το διάσημο άλμπουμ των Darry Hall και John Oates, Υδρογόνο 2 Οξυγόνο. Εκεί υπήρχε και το Moneyter που θα ακούσουμε άλλη φορά. I can't go for that, και πάμε σε break.

0: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρίπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Heart 94,2. Όλη τη νύχτα. Χτυπάει επιτυχίες.

0: Εδώ. Εδώ. Διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Heart 94,2.
1: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Ένα καλοκαίρι μακρύ. Ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρήπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.

Ένα υπέροχο country τραγούδι που ξεκίνησε αυτό το μισάωρο, Στέλλα Λέφτη, Boston. Έλα να βρεσέ στην παρέα σας, συνεχίζουμε να είμαστε μαζί. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Και αυτό είναι το καινούριο του Noah Kahan, Porch Light.

Το άκρος καλοκαιρινό και χορευτικό There's a Heat Wave, συνεργασία Line με Mind Me και συνεργασιών συνέχεια με την Τάιλα και την Σουηδή τραγουδίστρια Ζάρα Λάρσον, που στο βίντεο κλιπ το οποίο συνοδεύει το CD It Again πήγαν τον αισθησιασμό σε άλλο επίπεδο και καλοκαίρι είναι, γιατί να μην αρέσει. Αν και θυμίζει το Beautiful Liar σε κάποιες κινήσεις με Σακίρα και Μπιγιόνσε. Ο ένας αντιγράφει τον άλλον. Εν τω μεταξύ η Τάιλα κυκλοφορεί και νέο.

Μα είσαμε rain, μια καλοκαιρινή βροχή τη χρειαζόμαστε τώρα που κάνει ζέστη. Και πάμε σε ρέγγε καταστάσεις. It's a pity από την Τάνια Στίβενς, ένα τραγούδι που μέσα στη δεκαετία του 2000 είχε διασκευάσει δική μας Άλκης της Πρωτοψάλτη με τον τίτλο Hawaii. Εντάξει, Hawaii μας φεύγει λίγο μακριά, δεν νομίζετε? Οπότε πάμε σε διάλειμμα. Είμαι η Έλενα Γαβρεσέ και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Η ώρα είναι 3. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Χτυπάει επιτυχίες. Όλη τη νύχτα. Heart 94,2.

0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στήμα.